0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Love, 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου...

πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πα. Ρα. Δι.

0: χρόνο.
1: Ναι, ναι. Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχή.
2: Να.
1: Παίζει πάντα. Θα αρέσει.
2: Δεν το δείτε με το. Πάμε για σκοτάδια. Ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα σούπερ Ελνίνιο θεωρείται πλέον το πιο πιθανό σενάριο για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Κέντρου Κλιματικών Προγνώσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου, μιας περιοδικής μεταβολής στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού που ενισχύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα καιρικά πρότυπα και τις καλλιέργειες σε όλον τον κόσμο. Στη νέα πρόγνωση η ΝΟΑ εκτιμά ότι υπάρχει 65% πιθανότητα το επερχόμενο Ελνίνιο να χαρακτηριστεί ισχυρό ή πολύ ισχυρό από τον Οκτώβριο και μετά, γεγονός που θα μπορούσε να το κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας κατά 2 βαθμούς Κελσίου, αποκαλείται ανεπίσημα και σούπερ Ελνίνιο και θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου. Υπάρχει επίσης πλέον 82% πιθανότητα το El Niño να εμφανιστεί ως τον Ιούλιο, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο. Ένα σούπερ El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Τα φαινόμενα El Niño εμφανίζονται κάθε 2 έως 7 χρόνια, όταν μεταβολές στους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα του τροπικού Ειρηνικού προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του blue jean. 1900. Αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940. Ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941. Στις 6.30 το πρωί αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983. Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής, Γιάκομ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή. Στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν το έναυσμα από τον Ιβάν Σαββίδη εν ώψη των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φαίνεται πως δεν υπάρχει θέμα Σαββίδη για την απομάκρυνσή του, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από την παραλία του Άγιου Σώστη με τη Lily Collins και το Lucas Bravo να βρίσκονται στο νησί υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο οργανωμένες παραλίες της Μυκόνου, ενώ τις επόμενες ημέρες τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη χώρα, στους Μήλους, στα Σοκάκια, σε μπαρ και σε γνωστά σημεία της νυχτερινής ζωής. Η παραγωγή φέρεται να επέλεξε την παραλία του Άγιου Σώστη επειδή πρόκειται για μία από τις λιγοστές παραλίες της Μυκόνου όπου δεν επιτρέπονται beach bar και ξαπλώστρες. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την πρόθεση να αποτυπωθεί μία πιο αυθεντική πλευρά του νησιού μακριά από την απόλυτα οργανωμένη και κοσμοπολίτικη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί διεθνώς η Μύκονος. Την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision εξέφρασε η Ευρυδίκη, σχολιάζοντας πως το ενδεχόμενο νίκης του οδήγησε πολλούς στο να στηρίζουν άλλες χώρες, ακόμη και αν τα τραγούδια τους δεν συγκαταλέγονταν στις προσωπικές τους προτιμήσεις. η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θέση της για τη στάση χωρών που αποχώρησαν από τη διοργάνωση, δίνοντάς τους συγχαρητήρια, ενώ υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια η Eurovision βρίσκεται σε περίοδο παρακμής.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες, καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αυτήν την συνεφιασμένη Τετάρτη που ο μήνας έχει 20. 20 Μαΐου 2026.
1: Σαλά ταξίδια μακριά.
0: Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Άγιο Θαλέλεο σήμερα. Η Θαλάλεο. Μεγάλη γιορτή για την Άξο, μεγάλη γιορτή για αυτό το όμορφο χωριό. Θαλάλεος, Θαλής, Λιδία, Λίδα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και καλά. Αγίου Θαλελαίου μάρτυρος ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας σήμερα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 32 η σελήνη 4 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Λοιπόν, που έχουμε εκκλησίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουμε Άγιο Θαλάλεο. Στη χώρα της Νάξου, φυσικά στον Άγιο Θαλάλεο. Στο Δαμαριώνα και στο Τσικαλαριό, μια εκκλησία που μου γράφει εδώ Μανώλης ότι είναι και βουλισμένη κιόλας. Καλημέρα Μανώλη. Να τον ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, βρε παιδιά. Να τον ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά του. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Σας περιμένω να ανοίξετε μικρόφωνο, όχι μικρόφωνο, ραδιόφωνο, μικρόφωνο ανοίγω εγώ. Για όσους δεν το έχετε κάνει ακόμα, άντε μπράβο, ξεμπερδεύετε, άντε, άντε, ξυπνήστε, ξυπνήστε λέω. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, Δημητρούλα, καλημέρα. Ομπρέλα μαζί μου δεν πήρα, αλλά ομπρέλα μόνιμη υπάρχει στο αυτοκίνητο. Οπότε, τι θα μα βρέχει, ρε παιδί μου, ήσα να πάω στο αυτοκίνητο. Μετά, έχω ομπρέλα, έχω. Χειμώνα καλοκαίρι όμως, ε! Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη χώρα. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο, καλημέρα και στα πιτσιρίκια που ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο, ετοιμάζονται να δώσουν τις εξετάσεις τους, γιατί έχουμε τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, παιδιά. Πάω, ξεκινάω με τα πιτσιρίκια, ξεκινάω να τα προλάβω. Η Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη. Στο Βασίλη του Μιχάλη, στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκη το Συριανό, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτισσα, την γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο και στη Μαμά Ελευθερία και στον Μπαμπά Νεκτάριο. Στέλλα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτισσα, την γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο και στη Μαμά Ελευθερία και στον

της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη στην Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Μπέτη που είναι στη Μονεμβασιά, στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής, στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα, στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σπάρτη, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ, στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και στο Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, στο Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη και στους μουσικούς μας, το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Ω, λαχάνιασα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, βεβαίως, βεβαίως. Έχει μπει άνοιξη και το έχουμε καταλάβει για τα καλά, γι' αυτό και αυτές αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, παιδιά, θα είναι ψιλοβροχερή, να είστε προετοιμασμένοι. Ομπρελίτσα να έχετε μαζί σας που λέει και το ραντάρ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα αρχίσει να βρέχει και τι βροχή θα ρίξει. Εδώ βλέπω το καιρό τώρα. Σήμερα, εντάξει, Τετάρτη είπαμε. Αναμένεται, λέει, να εκδηλωθεί καταιγίδα εδώ στην Άξο τώρα το πρωί. 9 με 12 δίνει καταιγίδα. Όρκο δεν παίρνω, αλλά αυτό βλέπω μπροστά μου. Άνεμοι που πνέουν με βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο Πέμπτη ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος πάντως, να πάτε για μπάνιο. Άνοιξη παιδί μου, άνοιξη. Άνεμοι που θα πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 και τοπικά 4 μποφόρ με 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγα σύννεφα και το μεσημέρι προς το απόγευμα ενδεχομένως να εκδηλωθεί και βροχούλα, έτσι ψηλόβροχο. 27 βαθμοί Κελσίου, παιδιά, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο όμως θα ξαναβρέξει. Βόρεια άνεμοι πάλι, 3 μποφοράκια, αραιή συννεφιά το πρωί, βροχή από το μεσημέρι και μετά. 25 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Την Κυριακή ψιλοτρελαμένη άνεμοι στην αρχή θα πνέουν με νοτιοανατολικές διευθύνσεις, μετά θα γίνουν βορειοανατολικοί, μετά θα γίνουν βοριάδες, μετά θα γίνουν βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία σε μια μικρή πτωσούλα στους 23 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή και βροχές και καταιγίδες βλέπω την Κυριακή. Να σας πάω και στη Δευτέρα. Άντε να σας πάω. Το μέχρι τις 9 το πρωί δίνει ασθενή βροχή. Με βόρειους ανέμους ενισχυμένους κιόλας 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία σε άνοδο ξανά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Δεν περιγράφω άλλο. Σκαμπανεβάσματα. Άνοιξη στην Ελλάδα. Τώρα τι περίμενες, τι περίμενες. Καλημέρα Βιβίτσα, καλημέρα. Πού είστε, πού, στα παιδιά είστε. Καλημέρα Βιβί, καλημέρα, καλό μάθημα Βιβί. Καλημέρα και στη μαμά Ευαγγελία και στον μπαμπά Αντώνη. Καλώς το Λευτέρη. Καλώς και την Ελενίτσα.

Ναι, πάρα μα πάρα πολλά και από αυτό φαίνεται ότι έχετε ξυπνήσει, τέλος πάντων, έχετε καλή διάθεση, έτσι σας κόβω. Καλώς την Πανομερίτισσα, λέω. Καλημέρα Παντελή, καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα και Θανάσια, Πύρανθος. Καλημέρα δασκαλέ μου, η Δεσποινούλα κοιμάται ακόμα, είμαι σίγουρη. Κατά τις 9.30 θα ξυπνήσει και θα μου πει καλημέρα, σε άκουγα από το πρωί. Ξέρω εγώ, ξέρω. Νάτικη φιλενάδα μου Ειρηνούλα, νάτικη Κατερινούλα από το ημεροβίγλι, νάτος και ο ξεφτέρης, νάτος και ο ξεφτέρης μου.

λοιπόν που λέτε, 20 ο μήνας σήμερα, για τον καιρό σας τα είπα, χρόνια πολλά είπα σε αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά δεν έχω πει ακόμα σε αυτούς που έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Όπως για παράδειγμα, για να τσεκάρω, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Δημήτρης, ο Στέλιος, ο Λευτέρης, ο Δημοσθένης, ο άλλος ο Δημήτρης, ο Χρήστος, η Φανή, ο Στάθης και η Βαρβάρα, σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και καλά. Α, ναι, 8 με 11, να σε καλά, ρεπόρτερ. Ο Νικόδημος μου θυμίζει ότι 8 με 11 το πρωί σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος σε Άγιο Προκόπιο και Στελίδα. Έτσι. Εκεί κάτω, σας έχω πει, πάρτε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες εκεί πέρα, κάνετε τη δουλειά σας. Α, ακούει η Δέσποινα, παιδιά, το παίρνω πίσω. Όχι, έχει ξυπνήσει νωρίς. Μπράβο, παιδί μου, έβγε. Ευαγγέλη, μην γράψεις απουσία, παιδί μου, σήμερα. Είναι εντάξει, είναι εδώ, είναι στην ώρα της. Μπράβο.

Λοιπόν, να τη μια όμορφη φωτογραφία με το τραπέζι, το όμορφα στολισμένο με το ωραιότατο τραπεζομάντιλο, με το βάζο, με τα λουλουδάκια που έχει μέσα για σεμάκι, έχει μαργαριτούλες και ένα ωραίο κόκκινο ροζ, ροζοκόκκινο τριαντάφυλλο. Σας περιγράφω τώρα μια φωτογραφία που μου ήρθε από την Αθήνα κατευθείαν απέναντι, έχει ένα ωραιότατο τζάκι με κεριά μέσα, ωραία στολισμένο, και ένα πάρα πολύ ωραίο αρκουδάκι. Βρε σαμπιο μοιάζει, σαμπιο μοιάζει. Τι όμορφη εικόνα, τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, για στείλτε μου φωτογραφίες παρακαλώ πολύ, που είστε, από ποιο σημείο είστε, όπου και να είστε, μια όμορφη φωτογραφία θα μπορείτε να τη βγάλετε. Μπράβο, μπράβο.

Α, τι έχουν σήμερα το απόγευμα στο Γκαρτεράδο στη Σαντορίνη, λέει στο... μάλιστα, ναι. Σήμερα, 20 του μήνα, 20 Μαΐου, γιορτάζει η ενορία του Καρτεράδου. Ναι, σας προσκαλούμε, έχει κάνει μια ανάρτηση ενορία Καρτεράδου, μου την έστειλε τώρα η Ευαγγελία. Σας προσκαλούμε, ακούτε εσείς οι Σαντορινοί. Σας προσκαλούμε, λέει, στην επίσημη υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη, το οποίο θα ακομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Επιμενάρχης μας, κύριος Αμφιλόχιος, την Τετάρτη 20 Μαΐου, σήμερα δηλαδή στις 18:30, στην πλατεία της Γλυκογαλούσας. Πάρα πολύ ωραία, ξέρω ότι θα πάτε και μπράβο σας και βοήθειά σας. Η ρεπόρτερ η Καρτεραδιώτησα μου το έστειλε αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 8. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα βεβαίως είναι οι καλύτεροι. Ποιοι είναι? Μα τώρα, Φούρνος Λαγογιάννη, πού είναι τα παιδιά? Πού είναι ο Νίκος? Εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τι κάνετε σήμερα, δεν έχει Φούρνο Λαγογιάννη σήμερα? Έλα που δεν έχει. Κοντά μας ο Φούρνος Λαγογιάννη και σήμερα και από το τέλος του μήνα θα είναι και στην Πλάκα ανοιχτός. Κοντά μας το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Νάξου, που δεν είναι άλλο από τη Μίλε Νάξου, από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Τα My Market, τα Super Market My Market και βέβαια τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Καλημέρα σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά πάνω, σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στα σώματα ασφαλείας, στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, Ειρηνούλα, καλημέρα. Προσοχή παιδιά, καλή δύναμη. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου. Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Έχω και τους ρεπόρτερ μου εδώ που με ενημερώνουν για τα σημαντικότερα γεγονότα, αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν σαν σήμερα. Σας βλέπω, προοδεύετε. Το πάτε καλά. Μπράβο. Είμαι περήφανη για όλους σας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα. Ξύπνησα που λέτε πρωί-πρωί. Τι να δω μπροστά μου. Άνοιξα το, ξέρετε τώρα, κινητά, ιστορίες, αυτά. Ναι. Τι να δω μπροστά μου, τον Τραμπ, τι άλλο. Ναι, μα είναι δυνατόν να ξυπνήσεις το πρωί και να μην δεις μπροστά σου έναν Ντόναλντ? Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Το Ιράν έχει 2 ή 3 μέρες για να συμφωνήσει, είπε ο Ντόναλντ. Και έχουμε και σύσκεψη, λέει, εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Αυτά. Ο πόλεμος, παιδί μου. Άλλος ένας πόλεμος που θα τέλειωνε πολύ γρήγορα. Ναι. Όπα, μισό.

0: Λοιπόν, μισό, γιατί είπαμε καλημέρα χωρίς καλημέρα από πιτσιρίκι και ειδικά από τη Ρινούλα δεν παίζει.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Αυτό είναι, αυτά είναι τα όμορφα, αυτά Ρινούλα Γερσανιώτισσα. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Ρινούλα. Η Θεία πρέπει να πετάει από τη χαρά της, αίμα.

Σε πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, για πες, τι σου είπε. Καταρχάς, τι κάνει αυτό το παιδί, τι κάνει. Πολύ ταλαιπωρημένο το βλέπω, έχει κόψει το πρόσωπό του. Έχει, τελευταία με τον πόλεμο έχει κόψει, έχει αυτό.

Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξω λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται να τρέξω καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος να τρέξω καθόλου μα καθόλου. Να θυμίσω ότι αύριο, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, είναι επίσης μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας, Κωνσταντίνου και Ελένης και η ανάληψη του Χριστού. Έτσι. Οπότε αύριο έχουμε τον Κωνσταντίνο, έχουμε την Κωνσταντίνα, έχουμε την Ελένη, έχουμε Μαριλένα, Μαριλού γιορτάζεις αύριο. Έχουμε να μαζέψουμε παιδιά γλυκά. Έχουμε, χαμός θα γίνει. Σίγουρα θα ξεχαστούν κάποιοι Κώστιδες και Κωνσταντίνες, γιατί είναι και αυτό ένα όνομα που κυκλοφορεί πάρα μα πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει και μια χαρά θα είμαστε. Άλλωστε οι ευχές πάνε παντού.

Καλά που τα λέει η Ξανθούλα όμως. Καλά που μου τα είπε η Ξανθούλα. Μου λέει ωραίος καιρός σήμερα. Λέω, μου λέει, δεν θέλω τέτοια. Όλα χρειάζονται. Χρειάζεται και η βροχή, χρειάζεται και ο ήλιος, χρειάζεται και η ψύχρα, χρειάζεται. Δεν μπορούν όλα να νερόδινα στη ζωή μας, χρειάζονται όλα. Βρε τι καλά που τα λέει η Ξανθούλα. Να σε καλά, Ξανθούλα μου, καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στο Μανώλη Ακροτήρι, Νάξος. Μια χαρά τα λέει έτσι για να μας ταρακουνάνε κάποιοι. Χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να μας ταρακουνάνε. Τι θέλουμε, συνέχεια ήλιο θέλουμε. Χρειάζεται και συννεφιά, χρειάζεται και το κρύο, η ψυχρούλα. Χρειάζεται και η βροχούλα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αυτή η βροχή που θα πέσει, αν πέσει, γιατί όρκο δεν παίρνω. Αν θα κάνει καλό στα κτήματα, αν θα κάνει καλό στη γεωργία. Δεν το ξέρω αυτό. Βρε Παντελή, αυτή η βροχή, αν βρέξει τώρα, ας πούμε, στα μπέλια, θα κάνει καλό ή είναι πάνω στην περίοδο που σκάνε τα μπέλια και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Για πες, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά.

0: Σας τα έχω πει, σας τα έχω ξαναπεί, θα σας τα ξαναπώ. Οι φάροι δεν σβήνουν ποτέ. Οι φάροι μένουν αναμένοι για να μας δείχνουν το δρόμο τον καλό, το δρόμο το σωστό. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να γυρίζω το χρόνο πίσω. Θα ξεκινήσω να σας λέω ποια είναι τα γεγονότα, αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το 325. Λαμβάνει χώρα η πρώτη σύνοδος της Νίκαιας, η πρώτη οικουμενική σύνοδος της Χριστιανικής Εκκλησίας.
1: Και θέλεις ξανά.
0: Θα προλάβω σήμερα τη Βασιλικούλα και θα πω Χριστός Ανέστη, κάτι που πρέπει να το λέμε 40 μέρες μετά το Πάσχα. Βασιλικούλα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη. 526. Σεισμός στην Αντιόχεια σκοτώνει περίπου 250.000 κατοίκους. 1498. Ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο Ντα ανακαλύπτει το θαλάσσιο δρόμο για την Ινδία όταν φτάνει στο Κοζικόντε, παλαιότερο γνωστό ως Καλικούτ.
1: Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης.
0: Πάμε στο 1813. Ο Ναπολέων ο πρώτος της Γαλλίας ηγείται των γαλλικών στρατευμάτων στη μάχη του Μπάουτζεν στη Σαξονία της Γερμανίας εναντίον των συμμαχικών στρατών της Ρωσίας και της Προσίας. Η μάχη λήγει την επόμενη μέρα με νίκη των Γάλλων. 1882 σχηματίζεται η τριπλή συμμαχία μεταξύ της Γερμανίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας και του Βασιλείου της Ιταλίας. 1902 η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τόμας Εστράδα Πάλμα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της χώρας.
2: Μπορημένα άνθη που ζουν μέσα στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι τους ζουν από τις γωνίες, στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αηδιάσανε οι μένους.
0: 1940 οι πρώτοι κρατούμενοι φτάνουν σε ένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Auschwitz.
2: Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο έκανε βγάλουν θα είναι φτωχοί.
0: Ολοκληρώνεται το συνέδριο του Λιβάνου, όπου και συνομολογείται το Εθνικό Συμβόλαιο μεταξύ των ελληνικών πολιτικών παρατάξεων το 1944. Το 2002 αναγνωρίζεται από την Πορτογαλία η ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ, τερματίζοντας τυπικά 23 χρόνια Ινδονησιακής κυριαρχίας και 3 χρόνια προσωρινής διοίκησης του ΟΗΕ. Και αυσέ για το τέλος να πούμε και δύο λόγια τη μάχη της Κρήτης. Το 1941, σαν σήμερα, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εισβάλλουν στην Κρήτη. Ονομάζεται έτσι η επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 όταν ξεκίνησε η αεραπόβαση των Γερμανών με συνθηματικό όνομα επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού μέχρι την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις Αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις. Ωστόσο, αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σήμερα η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Η μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους κρητικούς λόγω της ανεπάντεχης στεναρής αντίστασης που πρόβαλαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών και του μεγάλου τιμήματος που είχε η επίθεση και φυσικά η επακόλουθη κατοχή στον πληθυσμό του νησιού.
1: Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε.
0: Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρίσαμε πίσω το χρόνο, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Σε λίγο θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ο φίλος μου ο Παντελής εδώ μου έχει στείλει φωτογραφικό υλικό υπέροχο. Καλέ, τι ωραίο που είναι. Εκεί πρέπει να έρθω να. Πισίνα είναι αυτή. Να έρθω να κάνω ένα μπάνιο, Παντελή. Να έρθω να βουτήξω στην πισίνα. Όχι σαν τον άλλον που πήγε και βούτηξε στη φοντάνα αντιτρέβη. Όχι, κανονικότατα. Θα φορέσω το μαγιουδάκι μου και θα έρθω να βουτήξω, Παντελή. Διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω.

Λοιπόν, έλα να τελειώσουμε, παιδιά, την ενότητα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πάμε στην επόμενη, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, που λέτε, κάτσε να δω τώρα από πού θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το... ναι. 1769, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός Ανδρέας Μιαούλης. Έκτορ Μαλό, Γάλλος συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1830. Κύπριος πολιτικός ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931. Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1980 και του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1994. Ο Παναγούλιας γεννήθηκε το 1934. Μισό τώρα, γιατί εδώ πρέπει να αφήνω κάτι για το τέλος, όπως καταλάβω. Η Σερ γεννήθηκε, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, το 1946 σαν σήμερα. Ψέμα και ψέμα. Μιχάλης Ρέπας, Έλληνας ηθοποιός και σεναριογράφος, το 1959. Ο Παύλος, ο πρώην διάδοχος της Ελλάδας, γεννήθηκε το 1967 σαν σήμερα. Ένα μέτρο. Ο Χριστόδουλος Μπανίκας, Έλληνας σκακιστής, γεννήθηκε το 1978. Με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, έχει κατακτήσει συνολικά, λέει, 8 ατομικά πρωταθλήματα Ελλάδος και έχει ανακηρυχτεί Grand Master. Άφησα κάτι για το τέλος.

Λοιπόν, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μια πλάνη γεμάτη δάκρυ. Αναφέρομαι φυσικά στην Μαρινέλα. Γεννήθηκε μία μέρα σαν τη σημερινή, το 1938. Κυριακή Παπαδοπούλου το όνομά της. Έμεινε όμως και θα συνεχίσει να είναι γνωστή, γιατί καλλιτέχνες σαν τη Μαρινέλα δεν ξεχνιούνται. Έμεινε γνωστή με αυτό το όνομα, Μαρινέλα. Διακεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού, η οποία στην πολυετή καριέρα της ερμήνευσε μουσικές δημιουργίες από διαφορετικά μουσικά είδη. Ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι, έχετε καταλάβει, ότι λατρεύω αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Δεν χρειάζομαι όμως ρεπορτάζ, έχω τα προηγούμενα ρεπορτάζ, έχω και τη δική μου εμπειρία, διότι μία τουλάχιστον φορά την ημέρα από το φούρνο Λαγογιάννη θα περάσω, είτε για να πάρω το καφεδάκι μου, είτε για να διαλέξω κάτι εκλεκτόν, κάτι πιο εκλεκτό, για να τσιμπολογήσω ρε παιδί μου, αίμα τώρα δεν. Μπορεί να είναι ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το πρωί, έτσι να ξεκινήσει όμορφα ημέρα, ναι. Μαζί με το καφεδάκι μου. Μπορεί να είναι ένα κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Μπορεί να είναι αυτά τα μικρούλικα, τα ωραία τα σαντουιτσάκια που είναι κυκλοφορούν σε διάφορες εκδοχές. Για να διαλέξεις, πάρε 3-4 από καθένα, ρε παιδάκι μου. Θα σου χρειαστούν. Η μέρα είναι μεγάλη. Μπροστά μας θάλασσα, καλοκαίρι. Μεγάλη μέρα πια. Μεγάλη μέρα. Είτε θέλεις τέλος πάντων να φας μία γραβιερόπιτα. Γραβιέρα ή γραβιέρα πάλι διαπρέπουμε. Διαπρέπουμε σε αυτόν τον τόπο. Πάλι πρωτιές από το Taste Award. Χαμός γίνεται. Γραβιέρα είναι αυτή. Τι να μας πουν και οι Ιταλοί με αυτές τις παρμεζάνες και τα υπόλοιπα. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας τα τυριά. Φούρνος Λαγογιάννη και για τα γλυκά του. Φούρνος Λαγογιάννη και για τα αλμυρά του. Φούρνος Λαγογιάννη και για τα υπέροχα χαμόγελα των παιδιών που μας περιμένουν κάθε μέρα για να μας εξυπηρετήσουν. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους δίπλα σου, μπροστά σου, να σου χαμογελάνε. Γιατί ένα χαμόγελο, τι κοστίζει ένα χαμόγελο, τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, πόσα δίνεις σε αυτόν που είναι απέναντί σου. Τα πάντα όλα, τον κόσμο όλο. Φούρνος Λαγογιάννη και στην πλάκα στο τέλος του μήνα. Στη μαγική αυλή που θα πηγαίνουμε να παίρνουμε το πρωινό μας. Ναι, παιδί μου, σου λέω. Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Ό,τι και να πάθεις.
0: Τι είναι αυτό, ρε Νίκο. Εντάξει, λοιπόν, ο Νίκος είναι. Αυτό που έκανες τώρα ήταν ύπουλο, έτσι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Μου λέει το πρωί, σήμερα λέει δεν έχει φούρνο Λαγογιάννη και μου στέλνει, ρε παιδιά, μια φωτογραφία με ένα γλυκό. Τι είναι αυτό τώρα, μπορείς να μου εξηγήσεις. Το οποίο είναι κάτι σαν. Πώς να το περιγράψω τώρα αυτό, σαν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Σαν κέικ, πες το, αλλά είναι μελωμένο. Τι είναι αυτό, Νίκο. Τι έχει γέμιση μέσα αυτό. Πες μου τώρα, πες μου, δεν το έχω δει αυτό. Πες, θα γίνει φασαρία, πες.

Είναι ντόνατς κανέλας. Λιποθυμάω τώρα, γεια σας. Τώρα μας το είπε, Δήμητρα, ντόνατς, από κανέλας, μελωμένο. Όπου κι αν τραβάς δίαιτα, τι να την κάνεις τη δίαιτα, άντε από εκεί εδώ. Όσο κι αν αρχίσεις πίσω μη κοιτάς. Για σοκολάτες, σοκολάτες, σοκολάτες, θα σου πω μετά που θα τις βρεις. Κι αν χάσεις, κι αν χρωστάς. Όχι για σαλάτες, για σοκολάτες. Διότι μου γράφει σαλάτες και εγώ διαβάζω σοκολάτες. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο, έχω και συνέχεια.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.

0: FM Stereo. Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων λοιπόν, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 8 με 10 το πρωί κάθε μέρα. Εδώ είμαστε παρεούλα και μπορεί ο καιρός να είναι κάπως σήμερα και ενημερώστε με εκεί έξω, μην τυχόν και πιάσει καμιά βροχή, καν αυτό, να ξέρω τι μου γίνεται, γιατί εδώ μέσα δεν βλέπω, δεν αυτό. Δεν έχω οπτική επαφή, παιδί μου, εδώ που είμαι. Πείτε μου όμως, ενημερώστε με, τι ρεπόρτερ είστε. Αλλά μη μασάτε, παιδιά. Μη μασάτε, το καλοκαίρι θα έρθει. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά.

Λοιπόν, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι αλήθεια λέω τώρα, δεν σας προλαβαίνω. Πάω να κλείσω λίγο την ενότητα, παιδιά, γιατί έχω μείνει πάρα πολύ πίσω. Αμαλία, Βασίλισσα της Ελλάδας, φεύγει σαν σήμερα το 1875. Δαμασκηνός, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 1949. Ηλίας Παπαϊλιού, Έλληνας νομικός, το 1960. Δημήτριος Χατζηγάκης, Έλληνας πολιτικός, το 1977. Νίκη Λάουντα, Αυστριακός οδηγός της Φόρμουλα 1, έφυγε από τη ζωή το 2019. Τρεις φορές πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Και μάλιστα όταν αποχώρησε, λέει, από την ενεργό δράση, ίδρυσε και διεύθυνε δύο αεροπορικές εταιρείες ο Λάουντα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε όμως και κανένα πρωτοσέλιδο. Άντε να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Πω, βράχνιασα. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ξεκινώ ευθύς αμέσως, γιατί είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Το βλέπω εγώ σήμερα, το βλέπω. Πρέπει να τρέξω. Σαβέρια, Σαβέρια Μαριολά.

Πάμε λοιπόν στην καθημερινή ως μία γνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Δεκάδες σενάρια από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο, μεταφορά σιγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτίων προαστίων. Μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος περπατάει στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή άφιξή του στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Η τρέχουσα και μάλιστα κατά σειρά 25η επίσκεψή του στην Κίνα πραγματοποιείται λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Πιο συχνές, ανησυχητικό αυτό, και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες. Τι αναφέρει νέα έκθεση. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πάω ευθύς αμέσως στα νέα. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οικίματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Σχετικά με το που, από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής όμως. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, τα δύο πιθανά σενάρια, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πολιτικό παρασκήνιο σήμερα στα νέα, ο Καραμανλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Πάω στην απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιτέλους. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας, ο Κυριάκος για τη γενοκτονία των ποντίων, ρίγη συγκίνησης στο Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς. Με αφορμή την χθεσινή ημέρα μνήμης, έτσι, για την γενοκτονία των ποντίων. Γρίφος η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Ποια είναι τα σενάρια?

Λοιπόν, συνεχίζω, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάω να σας περιγράψω τι γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων, η νομοθετική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψήφο δέλτια γράφει η εφημερίδα των συντακτών.

Πάμε στο ριζοσπάστη, οι παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου θα γίνει κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση, γράφει ο ριζοσπάστης. Σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς και επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά των, για τους Πάτριο το λόγος από την Κάρπαθο, την απόσυρση των Πάτριο από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο, επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία Αμερικανονατοϊκών υποδομών. Ελεύθερος τύπος και κλείνω. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four και Μοντέρο. Θέλει, λέει, τον στάρ της Βαλένθια. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός, ο Δανός Ντέστρουπ. Πώς τον λένε, τι όνομα είναι αυτό που πας. Φαβορεί, λέει, για τον μπάγκο του Παναθηναϊκού. Τον εξέρουμε αυτόν, Νικόδημε. Τον εξέρουμε αυτόν, δα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις μέχρι και 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επίσκευες. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια μέχρι και 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο.

Στα βαρέα νοσηλευτές και προσωπικό ΕΚΑΒ, σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Και επιδοτήσεις μέχρι 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών. Το θέμα αφορά στα κοινοτικά κονδύλια. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα. Και σε ό,τι αφορά στις ΟΣΜΕΣ χθες στα νότια προάστια της Αττικής, ο Ελεύθερος Τύπος γράφει ότι αναστάτωσε όλη την Αττική δυσάρεστη ΟΣΜΗ, αλλά θερμαϊκός στον Σαρονικό, ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ό,τι προλάβουμε από αυτές τις ειδήσεις στη συνέχεια, τα σημαντικότερα δηλαδή, θα τα δούμε. Θα δούμε όμως και τα δικά μας. Με πολιτικές εξελίξεις, πολιτικών εξελίξεων συνέχεια. Με τα δύο κόμματα τα οποία ανακοινώνονται, το ένα αύριο και το άλλο στις 26 του μήνα. Της κυρίας Καριστιανού αύριο στις 26 του μήνα. Ευκολάκι, Αντώνη μου, ευκολάκι, ευκολάκι. Θα σου πω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά, μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε τώρα σε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά πριν από αυτό, να προλάβω, βρε αδερφέ, να διαβάσω κανένα μήνυμα έτσι, γιατί εδώ πέρα τα έχω αφήσει τα μισά στην άκρη. Αυτό το τραγούδι πολύ μου αρέσει, έτσι. Είναι χαρούμενο, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Είναι να ξυπνάς το πρωί και να το βάζεις να τα ακούν τα πιτσιρίκια. Μιλάει για νεράιδες. Τι κάνουν οι νεράιδες άρα, τι κάνουν, για ακούστε.

Δεν τον ξέρουμε, λέει ο Νικόδημος, αυτόν εδώ, τον, αυτόν τον προπονητή που λέει ο Παναθηναϊκός ότι θα πάρει αυτόν τον. Πώς τον είπαμε, δεν τον θυμάμαι καν. Δεν τον ξέρουμε, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό.

0: αυτό σε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι παίζει αυτός, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Πόσο άσχετη είμαι.
0: Άμα σας λέω εγώ, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
2: Είναι ράιδος στους μύθους και στα παραμύθια, σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι

Α, στο ποδόσφαιρο αντί του Μπενίτες. Πάει ο Μπενίτες, ρε παιδί μου. Μπενίτες. Ένα όνομα θυμόμουν και εγώ και μ' άρεσε να το λέω. Τώρα άντε να το μάθω αυτό. Αυτό τώρα πουλά τη γλώσσα σου για να το μάθει. Ρε Μαρίνο, τι κάνουμε εκεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έλεος, έλεος, έλεος. Σας άρεσε ο Ιβουλγαράκη με τον Πασχαλίδη, ε? Σας άρεσε. Άντε, τι να σας κάνω, τι να σας κάνω, που είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, διακοπή ρεύματος μέχρι τις 11 τα πάμε Στελίδα και Άγιο Προκόπιο, έτσι. Τα έχουμε πει από χθες, τα λέμε και σήμερα. Α, εγώ τάπα, τσεκουράτα. Οπότε γνωρίζετε. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι ξανά, αφού θέλετε, τι να σας κάνω, τι να σας κάνω. Παυλίνα, Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης. Κρυφά του κόσμου λέγεται, όλο καινούριο. Φρέσκο, σπαρταράει ακόμα, σπαρταράει. Ε? Η μουσική την έχει γράψει η Παυλίνα και τους στίχους επίσης. Το ερμηνεύει μαζί με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη.

όντως καλύτερα να τρώω παρά να λέω αθλητικά. Καλύτερα να μασουλάω. Θα περνάω το πρωί από το φούρνο, λέγω Γιάννη, τι είναι αυτά που μου στείλες, Νόνα, για κάτσα να τσεκάρω. Τι είναι αυτά τώρα, ορίστε, μου έχει στείλει κάτι τσουρεκάκια φράτα-φράτα που μάλλον έχουν κάτι σε γέμιση μέσα. Τι έχουν μέσα, από πάνω έχουν σουσαμάκι, είναι ωραία. Σαν τσουρεκάκια είναι αυτά, ψωμάκια, έτσι μακρόστενα σαν τσουρεκάκια. Τι έχουν μέσα, λέγε.

0: Τα μπριός. Μάθατε και στο καμάρι τα μπριός. Μα στο καμάρι γεννήθηκαν τα μπριός. Πλάκα, με αυτό που διάβασα χθες και μου το υπενθύμισε σήμερα το πρωί ο Νικόδημος. Ομαδική παράκρουση λέει στην Πορτογαλία. Κάποιοι, άκου τώρα δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή δεν πάμε καλά παιδιά. Κάποιοι λέει νομίζουν ότι είναι ζώα και πάνε σε κτηνιάτρους για εξέταση. Αυξάνεται λέει όλο και περισσότερο στην Πορτογαλία ο αριθμός των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως θηριανοί, δηλαδή ανθρώπων που ταυτίζονται με ζώα και υιοθετούν τη συμπεριφορά τους. Ναι. Το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, ώστε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να εκδώσει ανακοίνωση και να διευκρινίσει ότι οι κτηνίατροι δεν μπορούν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα αυτών των ατόμων σε περίπτωση ασθένειας. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, έχει σχολή και πας στον κτηνίατρο. Έτσι, τι θα σου πει ο κτηνίατρος, κάτσε να σε χειρουργήσω. Δεν ξέρω. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Στη δήλωσή του, μάλιστα, ο κτηνιατρικός σύλλογος της χώρας καθορίζει σαφείς οδηγίες προς τα μέλη του για το πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση που δεχτούν επίσκεψη από κάποιον θηριανό. Σημειώστε τη λέξη. Θηριανός.
1: Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα.
0: Και όπως επισημαίνεται, οι κτηνίατροι καλούνται λέει να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν και να εξηγούν με σαφήνεια ότι δεν είναι αρμόδιοι για την ιατρική φροντίδα ανθρώπων, ακόμα και αν αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Και μάλιστα ο σύλλογος σημειώνει ότι το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, δεν πάμε καλά, συνεχίζει λέει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος όταν αντιμετωπίζει έναν θήρια άνθρωπο θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενών. Και προσθέτει ο κτηνιατρικός σύλλογος πως εάν ένας επαγγελματίας βρεθεί αντιμέτωπος με έναν θήρια άνθρωπο, οφείλει να εξηγήσει χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα ότι έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμα και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Ορίστε. Και αυτό το φαινόμενο των θέριαν έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στο TikTok, όπου μέλη της κοινότητας εμφανίζονται να φορούν μάσκες, ουρές και άλλα αξεσουάρ που τους κάνουν να μοιάζουν με ζώα μιμούμενοι τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή αλλιώς θήρια άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και άλλα ζώα τέλος πάντων. Κροκόδιλοι, ξέρω εγώ. Πρόκειται για άτομα λέει, που αισθάνονται βαθιά σύνδεση με τα ζώα. Εντάξει, όλοι αγαπάμε τα ζωάκια. Εκδηλώνουν λέει συμπεριφορά. Φορές όπως γάβγισμα, νιαούρισμα ή περπάτημα στα τέσσερα, επιδιώκοντας να εκφράσουν την ταυτότητά τους με αυτόν τον τρόπο. Θα τρελαθούμε τελείως όμως. Υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωσμός.

0: Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα ποδαράκια μου τα δύο, θα μπω στο αυτοκίνητό μου, θα πάω στο My Market σε ένα από τα τρία που μπορείτε να βρείτε εδώ στην Άξο για να ψωνίσω τις προμήθειες της ημέρας. Δηλαδή, καταρχάς θα σκεφτώ τι μαγειρεύουμε σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που από προσωπική εμπειρία, εντελώς όμως. Πήγα και πήρα μοσχαράκι, παιδιά, και μάλιστα ζήτησα άπαχο μοσχαράκι.
1: Πέτρα που θέλει
0: και μου είπανε θα πάρεις αυτό το κομμάτι, παιδί μου, αυτό το κομμάτι και θα το μαγειρέψεις. Μου είπανε και τον τρόπο με τον οποίο θα το μαγειρέψω.
1: Και το ξέρω.
0: Θα το κάνεις, λέει, λεμονάτο, θα σου πω εγώ πώς θα το περίμενε. Περίμενε, θα σου πω εγώ τον τρόπο. Νάξο Σμιτ, τι να κάνουμε τώρα. Αυτές είναι οι συνεργασίες, παιδιά. Πας στο My Market να ψωνίσεις και φεύγεις και με ιδέες στο μυαλό σου που μπορεί να σου φτιάξουν την ημέρα, τη διάθεση, τη γεύση και ούτω καθεξής. Το My Market βρίσκεται σε τρία σημεία εδώ στην Άξο. Ολοκένουργια σούπερ μάρκετ, πάρα πολύ καινοτομία στο χώρο. Θα το διαπιστώσετε με το καλημέρα σας, με το που θα μπείτε μέσα. Το ένα βρίσκεται στο δρόμο προς το Λουκάκι. Έχουμε και εγγένεια αύριο στα δύο καταστήματα, αύριο 21 του μήνα, τα δύο, τα επόμενα, δηλαδή το πρώτο που άνοιξε ήταν αυτό που σας λέω τώρα. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι πηγαίνοντας προς το Λουκάκι, που είναι το μεγάλο βρατήριο της ΕΛ, εκεί ακριβώς δίπλα. Αυτό το σούπερ μάρκετ λοιπόν έχει κάνει εγγένεια εδώ και αρκετές μέρες και φαντάζομαι έχετε διαπιστώσει όλοι ότι πραγματικά είναι το καλύτερο σούπερ μάρκετ της Νάξου. Τα άλλα δύο τώρα, το ένα απέναντι από την Αγία Θεοδοσία και το άλλο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, ξέρετε που είναι και τα δύο σημεία αναφοράς, έτσι, κάνουν εγγένεια αύριο, άμε. Άρα έχουμε και άλλες επιλογές. Τι θέλεις, θέλεις φρέσκα λαχανικά, θες φρέσκα φρούτα, θέλεις κρέας δικό μας εδώ ντόπιο, My Market και Νάξο Σμιτ, έτσι, δηλαδή ο απόλυτος συνδυασμός, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Θέλεις έτοιμα φαγητά, έτοιμα να τα βάλεις στο φούρνο, έτοιμα, παιδί μου, πας στο σπίτι, ανοίγεις την κουζίνα που έχεις πάρει από τη Μήλε, βάζεις μέσα το φαγητό, έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, ούτε να μαγειρεύεις, ούτε καρικεύματα, ούτε να μαρινάρεις, ούτε τα έχουν έτοιμα για σένα. Και μιας και μπέρδεψα τη σαλάτα με τη σοκολάτα σήμερα, θα σου πω ότι τις καλύτερες σοκολάτες θα τις βρεις στο My Market. Όχι ότι και ότι. Σοκολάτες διάφορες μάρκες που δεν τις ξέρεις, το λέω να το... Θα τις μάθεις όμως, γιατί δεν παίζει να πας στο My Market και να μην πάρεις μία σοκολάτα οπωσδήποτε. Και κάθε φορά διαφορετική.
1: Εκατομμύρια ξεχασμένα για τις σκέψεις μονόφυλλα.
0: Καλά, για τις τιμές δεν θα το συζητήσω τώρα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Θα πάτε και θα διαπιστώσετε εσείς τι παίζει. Θα καταλάβετε τη διαφορά στην τσέπη σας.
1: Μια κίνητη εικόνα.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Η ζωή στα βαθιά.
0: Είπαμε. Τα δικά σας σούπερ μάρκετ. My Market. Καθόμουν χθες και χάζευα τη βιτρίνα της Μήλε απ' έξω, απ' την έξω πλευρά.
1: Και το μαγείρευαν για σένα.
0: Και διαπίστωσα ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είχα δει ποτέ μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί. Είναι τόσα πολλά τα προϊόντα, είναι τόσα πολλά που πραγματικά λες, ρε παιδάκι μου, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτή η ευκολία. Δηλαδή, εγώ γιατί ταλαιπωρούμε τόσο καιρό. Χρειάζεσαι τουλάχιστον μισή ώρα, θα σου πω εγώ, αν πας στη Μήλε, για να ψάξεις λίγο στο χώρο, πέρα από αυτό που έχεις βάλει στο μυαλό σου και θέλεις να αγοράσεις μια ηλεκτρική συσκευή, ας πούμε, ένα air condition, μια τηλεόραση, που όπου κάτι τηλεοράσεις, σε όλες τις εκδοχές τηλεοράσεις, σε όλες τις εκδοχές. Θέλεις όμως και χρόνο να ψάξεις λίγο το χώρο, γιατί τον έχουν ανακαινήσει, έχουν καινούργια προϊόντα. Για να δεις τι παίζει και δεν το ξέρεις κιόλας. Τι υπάρχει στην αγορά και δεν το ξέρεις. Για τις μάρκες δεν θα το συζητήσω. Οι καλύτερες είναι αυτές που λέμε τις παντρεύεσαι. Αγοράζεις κάτι σήμερα και το παντρεύεσαι για μια ζωή. Και φυσικά υπάρχει και ο κόσμος ο κατάλληλος για να σε εξυπηρετήσει σε αυτό ακριβώς που ψάχνεις. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι μια ωραιότατη ακτινογραφία. Μπαίνεις μέσα, καλημέρα σας, παρακαλώ, τι θα θέλατε, θέλω αυτό, μάλιστα. Και εκεί ξεκινάει η ακτινογραφία. Ποιες είναι οι ανάγκες σου. Κουζίνα, ας πούμε, πόσα άτομα είστε στο σπίτι, πόσο συχνά μαγειρεύεις. Ένα σωρό πράγματα θα σε ρωτήσουν για να καταλήξουν στο καλύτερο προϊόν για σένα, στο καλύτερο προϊόν προϊόν για να φύγεις και να είσαι ευχαριστημένος. Αυτός δεν είναι ο σκοπός. Αυτό δεν είναι το σημαντικότερο όλων. Αυτό είναι. Μίλε. Στην οδό Κοντολέοντος, κάτω ακριβώς από το στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Οικογένεια Μαρούλη. Έχουν επενδύσει χρόνια τώρα και τα έχουν καταφέρει μοναδικά. Άρα συνδυάζετε μήλες, συσκευές ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων χρειαστείτε και My Market για τις προμήθειές σας. Να σας πω ότι αύριο στα Εγγένεια δίνουν και δωρεοεπιταγές. Να σας το πω και αυτό.

τραγούδι ωραίο αυτό που μας ταξιδεύει στα νησιά, ιδιαίτερο στο χειμώνα, γιατί αν θες να μάθεις στο νησί πρέπει να πας χειμώνα. Ναι. Αμέσως μετά διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφω με τα δικά μας παιδιά, εδώ της Νάξου δηλαδή τα καλά. Θα σας πω και για τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Θα δούμε γιατί έχουμε και εδώ δικά μου, από τη συνταγή έχουμε σήμερα στο Νάξο Σπρες, για να δω. Ρεβίθια βελούδινα χωρίς αλεύρι. Μυστικό το οποίο το μοιράζεται μαζί σας η αγαπημένη Μαριέτα Γαλάνη. Μια μαγική κρυψώνα. Η χρυσοχέρα.

Κοκκινιστό μοσχαράκι με πατατούλες παίζει σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Εκεί στο Κερατσίνι. Κόπιασε, μου λέει ο Μαρίνα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο?
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μέσα.
1: Ναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. 101,3 φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Οι ανακοινώσεις από το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου και οι προσκλήσεις. Ακόμα μία πρόσκληση, πρόσκληση ενδιαφέροντος για ιδιώτη ορθοπαιδικό για Μάιο και Ιούνιο. Σε μία νέα προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο της Νάξου για την απαιτητική θερινή περίοδο για την Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες. Η διοίκηση του νοσοκομείου λοιπόν προχώρησε και σε νέα πρόσκληση εκδήλωσης μετά από αυτήν για τις θέσεις του Διευθυντή Ακτινολογίας και του Επιμελητή Β' Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη γιατρό ειδικότητας ορθοπαιδικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Αυτή η διαδικασία αφορά στην κάλυψη επιγουσών αναγκών ενεργού εφημερίας, διαφοροποιείται από τις μόνιμες θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν ανακοινωθεί. Πρόκειται για σύμβαση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και σύμφωνα με την πρόσκληση, ο ιδιώτης γιατρός θα καλύψει μέχρι και 10 ενεργές εφημερίες μηνιαίως για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026.
0: Ήταν το γέλιο σου παράξενο.
1: Η αμοιβή καθορίζεται στα 250 ευρώ ανά 24ωρη ενεργή εφημερία. Κάποιες... ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 25 Μαΐου και μέχρι τις 12 το μεσημέρι, είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι, όπως σας είπα, η προκήρυξη των, για δύο θέσεις. Για διευθυντή ακτινολογίας και για μία θέση διευθυντή ακτινολογίας, έτσι, και μία θέση επιμελητή Β' ορθοπαιδικής και τραυματολογίας. Οι δύο αυτές ειδικότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ειδικά σε μια περίοδο που οι ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων αυξάνονται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο. Μάλιστα, στο δελτίο τύπου που έχει εκδώσει η διοίκηση του νοσοκομείου, επισημαίνεται πως η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας εσύ.doctors.moh.gov.gr. Ξεκινάει η διαδικασία στις 27 του Μάη στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται στις 17 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι επίσης. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 40 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Βλέπω σκοτεινιάζει έξω. Πολύ συννεφιά, παιδιά, πολύ συννεφιά. Δεν ξέρω, δε, λογικά δεν βρέχει, γιατί θα μου το είχατε πει. Αλλά αναμένεται να βρέξει. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και πάλι στις καιρικές συνθήκες. Μπα! Ω! Ασθενής βροχή δίνει μέχρι τις 12 η ώρα. Έδινε καταιγίδες το πρωί, δεν ήρθαν ποτέ. Τουλάχιστον εδώ δεν ήρθαν. Καλημέρα, καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπά Βασιλείου. Α, είναι και ο Ανδρέας εκεί τώρα, είστε περισσότεροι τώρα. Λαοθάλασσα, λαοθάλασσα. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Καλή δύναμη.

Λοιπόν, στο κεραμί έβρεξε το πρωί, λέει εδώ η ρεπόρτερ Δήμητρα. Στο κεραμί, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Σε ένα σαντορινιό σπίτι παίζουν γιουβαρλάκια σήμερα. Ωραιότατα. Ωραία τα γιουβαρλάκια. Είναι και η μέρα σήμερα, το καλή ημέρα. Βέβαια, βέβαια. Μόνο εσένα αγαπώ. Λοιπόν, και ο άλλος μήνας είναι μήνας της αμοργού. Ο μήνας της αμοργού. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί η Αμοργός ετοιμάζεται να φοράει στα γιορτινά της να φιλοξενήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά γεγονότα των Κυκλάδων. Από τις 10 μέχρι τις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Αμοργιανό Φεστιβάλ. Vikela Sports and Aegean Blue Classic Car Indoro. Πρόκειται για μια πολυθεματική διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό, την ιστορική αυτοκίνηση, τη μουσική και την ελληνική παράδοση και θα αναδείξει για μια ακόμα φορά την αυθεντική ταυτότητα της Αμοργού και τη δυναμική των Κυκλάδων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Αμοργού, τον Ιστορικό Σύλλογο Ιδωρό και την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών Δημήτριος Βικέλας, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τη συμμετοχή σπουδαίων προσωπικότητων του ελληνικού αθλητισμού, όπως η Φανή Χαλκιά, ο Γιάννης Μπουρούσης, οι οποίοι θα βρεθούν στην Αμοργό μεταφέροντας μηνύματα ήθους, προσπάθειας και φυσικά εφαγωνίζεστε στις νεότερες γενιές. Το πρόγραμμα Vikela Sports περιλαμβάνει δράσεις μπάσκετ, ποδοσφαίρου, δρομικών αγωνισμάτων με τη συμμετοχή παιδιών από την Αμοργό και τις Μικρές Κυκλάδες και αναμένεται φυσικά ιδιαίτερα μεγάλη. Το Aegean Blue Classic Car θα χαρίσει ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, φέρνοντας στο νησί ιστορικά και κλασικά αυτοκίνητα μέσα από εκθέσεις και διαδρομές υψηλής αισθητικής. Θα είναι μια δράση όλη αυτή, ή μάλλον να το πάμε λίγο αλλιώς, σε συνεργασία με την Ίδωρο, πρωτοβουλία που συνδέεται με την Ολυμπιονίκη, την Όλγα Βασδέκη, προσδίδει έναν ιδιαίτερα ο χαρακτήρα στο φεστιβάλ. Στο πολιτιστικό σκέλος, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακές μουσικές και χορευτικές στιγμές μέσα από τη συμμετοχή του χορευτικού λαογραφικού ομίλου Καρδίτσας, αλλά και του Μουσικού Συλλόγου Ηχοχρώματα, που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Οι Μελωδίες της Παρέας». Τι ωραίο ακούγεται αυτό, «Οι Μελωδίες της Παρέας». Πάρα πολύ μ' αρέσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις μας. Να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στα νησάκια μας, στις Μικρές Κυκλάδες, στην Αμοργό, στα γύρω νησιά, από εδώ, στην Πάρο, στη Σίκινο, Σίκινο, Σίκινος. Άντε να δω πότε θα πάω στη Σίκινο. Εξυπακούεται ότι για αυτό που σας λέω για την Αμοργό, 12 με 14 Ιουνίου η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Και αν θέλετε και πληροφορίες συμμετοχής για τα παιδιά, θα σας δώσω δύο τηλέφωνα. 2285-073-338, 21-31-316-581. 12 με 14 Ιουνίου, Αμοργός.

δεν πρέπει να ξεχάσω και δεν θα το ξεχάσω. Είπαμε, θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, που θα γίνει αυτή η εκδήλωση, να το πω. Τέλος πάντων, στην Μονή της 31 Μαΐου θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης μέσα από μια ξεχωριστή, όμορφη μουσική συνάντηση. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μονιατών Νάξου η Τέχνη. Με τη στήριξη συλλόγων, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, μουσικών, εθελοντών, κατοίκων του νησιού, διοργανώνεται μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για τον φίλο μας, τον Καπανή, τα αρχικά του ονόματός του είναι. Είναι ένα νέο παιδί της Νάξου που καθημερινά δίνει τη δική του δύσκολη μάχη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε? Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, η πλάτσα της Μονής θα μετατραπεί σε έναν τόπο συνάντησης, αγάπης και προσφοράς. Με μουσικές, με φωνές, με παρέες, με ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν φαγητό, ποτό και αγαθά. Εθελοντές θα στηρίξουν κάθε πλευρά της διοργάνωσης. Όλα τα έσοδα και οι προσφορές θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Γιατί? Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. 31 λοιπόν Μαΐου, συναντιόμαστε όλοι στη Μονή.

μάλιστα αυτά τα σπουδαία λοιπόν. Πολύ λίγος χρόνος έχει μείνει στην διάθεσή μας. Πάρα πολύ λίγος χρόνος έχει μείνει στη διάθεσή μας. Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι αγαπημένο της φίλης μου της Φιλιάνας. Εδώ τα μικράκια μας, τα δικά μας τα μικράκια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης και ο Θοδωρής, το άλλο Σάββατο θα δώσουν ρέστα στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, που έχει μία εκδήλωση όλα τα λεφτά, και την Παρασκευή θα αφιερώσουμε χρόνο το μεσημέρι για αυτήν την εκδήλωση.

Λοιπόν, προσπαθώ να προλάβω ό,τι γίνεται, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πραγματικά η μέρα ήταν πολύ έτσι φορτωμένη, με την καλή έννοια, φορτωμένη εννοείται. Μα τι λες Γιώργο μου, τι λες τώρα, τι είναι αυτό εδώ, μα τι λες τώρα. Ο Γιώργος, ο φίλος μου από την Αυστραλία εδώ με τους ακροατές που ακούνε κάθε μέρα εκεί και γίνεται ένας καλός χαμός. Να είστε καλά. Να ξέρετε ότι τα μηνύματά σας δεν ενοχλούν ποτέ, αντιθέτως είναι αυτά που ζητάω. Το ξέρετε, το γνωρίζετε, το έχω πει άπειρες φορές. Ξεκινάω την εκπομπή έτσι, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Θέλω να βλέπω, θέλω να σας ακούω, θέλω να διαβάζω, θέλω να ξέρω πώς είστε, τι κάνετε.

0: τόσο.
1: Λοιπόν, να μείνω λίγο στα θέματα υγείας, παιδιά. Να μείνω λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου. Ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας με τον Γενικό Χειρουργό, τον κύριο Ηλία Χάνα. Η συνεργασία πραγματοποιείται με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Έρχεται να ενισχύσει τη χειρουργική κάλυψη του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, ο κύριος Χάνας διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική επιστημονική και κλινική πορεία στο χώρο της χειρουργικής, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική, τη χειρουργική ογκολογία, αλλά και στη διάγνωση και αντιμετώπιση αγκιοχειρουργικών προβλημάτων. Υπηρέτησε ως πρώην διευθυντή στη δεύτερη χειρουργική κλινική του Ασκληπίου Βούλας, προσφέροντας επί σειρά ετών υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Η συγκεκριμένη συνεργασία, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Να του ευχηθούμε καλή αρχή, καλή δύναμη στο έργο του. Θέλουμε να βλέπουμε το νοσοκομείο μας να γίνεται πιο δυνατό συνεχώς, να στελεχώνεται, για να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Βασιλικούλα, σε έπιασα. Δεν άκουγες από το πρωί, έτσι? Δεν άκουγες από το πρωί που έλεγα για τη μάχη της Κρήτης? Δεν άκουγες? Άρα σήμερα το στρώμα ήταν λίγο, το πάπλωμα ήταν λίγο βαρύ, Σε έπιασα.
2: Όσοι δεν άντεξαν ας μείνουν μακριά μου.
1: Λίγο πριν από το τέλος, στα 6 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας, θα σας πάω ένα ταξίδι στα νησάκια μας. Δεν προλάβαμε σήμερα να βάλουμε νησιώτικα, που θέλετε κάθε μέρα προς το τέλος, αλλά και αύριο μέρα είναι.

τη Μήλο λένε πως θα γυρίσει η Αφροδίτη. Άντε να δούμε μπα. Κάτι διάβαζα χθες, αλλά δεν το πέρα, έτσι το διάβασα λίγο διαγώνια. Αισιοδοξία λέει υπάρχει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και ούτω καθεξής. Εσείς το περιμένετε να γίνει αυτό? Και αν γίνει, υπό ποιες συνθήκες? Τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγο πριν από το τέλος, βρέχει καλά στο Καμάρι, βρέχει καλά στη Σαντορίνη. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για τα μπέλια. Δεν ξέρω. Απ' τη μία θέλουμε την βροχή, απ' την άλλη αυτή η εποχή δεν ξέρω αν είναι καλή τώρα για τα μπέλια. Και γενικότερα για τις καλλιέργειες. Ναι. Τουλάχιστον να ρίξει καλή βροχή, να μην ρίξει καρέκλες. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό θα τα πούμε. Έχουμε το θέμα μας σήμερα. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι αθλητική. Μηχανές. Με τον Νικόδημο τον Λιανό θα τα πούμε. Έχουμε το θέμα μας σήμερα. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι αθλητική. Μηχανές.

μάχη που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για τους κριτικούς, για όλους μας, λόγω της αναπάντεχης στεναρής αντίστασης που πρόβαλαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών και του μεγάλου τιμήματος που είχε η επίθεση και η επακόλουθη κατοχή στον πληθυσμό του νησιού. Οι κριτικοί όμως, οι φίλοι μας από τη Λεβεντογένα την Κρήτη που μας ακούνε και κάθε μέρα και έχουμε πολλούς φίλους εκεί, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να υπερασπίζονται τον τόπο τους, την πατρίδα τους, τη γη τους. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί στις 21 του μήνα αύριο Κωνσταντίνου και Ελένης, Φορέστε το χαμόγελό σας, βγείτε έξω και όλα θα είναι καλά. Γεια σας!

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ραδιοφωνιακή μπάμπα με 101,3 FM, το δικό σας ραδιοφωνο, ο σταθμός της Αξάς, ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του Ναξιακού λαού. Και μην ξεχνάτε, όπου Ναξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Ναξιος. Εκπέμπουμε εδώ από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, από την πορτάρα μας, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη την υπέροχη χώρα της Ναξού.

Και μια καλημέρα σε ολόκληρη την Ομογένεια. Καλημέρα στους ομογενείς μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Καλημέρα στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στη Μελβούρνη και στο Ράδιο Γαλαξίας. Από τον ομφαλό της γης, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρη την Οικουμενή. Και μια καλημέρα αξιώτικη αιγαιοπελαγίτικη για όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Ο καιρός κάνει παιχνίδια και εδώ στην Άξο και στις άλλες Κυκλάδες. Αυτό σημαίνει και άνοιξη. Είναι άνοιξη, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Η όμορφη άξα μας να απολαμβάνει την πορτάρα, τη Μερτιδιώτισσα, την παραλία, το κάστρο, την παλιά πόλη, σαν την Άξο κανένα μέρος του κόσμου ολόκληρου. Άξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Άξο στο ωραιότερο μέρος της γης. Άξο στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Άξο μια μικρή Κρήτη. Άξο ένας επίγειος παράδεισος. Σαν την Άξα μας πουθενά στον κόσμο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε.

Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή Παριανή σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, καλημέρες, τα μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα μας έφτιαξε και έναν υπέροχο διπλό ελληνικό καφέ, όπως κάνει κάθε πρωί 37 ολόκληρα χρόνια. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας Κυκλάδες, η Σεμνή σας περιμένει και αυτή στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες, τριανταφυλλιδέικες καλημέρες. Επί 37 ολόκληρα χρόνια, η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Και η εκπομπή αυτή, το «Καλημέρα Κυκλάδες», μια εκπομπή Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πελάγους μας, στο σταθμό του Μαρούλι, όπως ο απλός κόσμος τον αποκαλεί. Η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στο νομό μας και στην Αξά μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι και τα τουρμποκλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας που έχουν μεγάλη απόδοση και καίνε λιγότερο ρεύμα. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μεγάλη έως την πιο μικρή TV. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του κόσμου στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες, αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, έπιπλα κουζίνας και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο και στις Κυκλάδες, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Για την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα είναι μεγάλη μέρα, αφού έχουμε την απόδοση του Πάσχα. Όπερ σημαίνει ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που λέμε το Χριστός Ανέστη, 40 μέρες από την Ανάσταση του Κυρίου, και αύριο είναι της Αναλήψεως. Η απόδοση του Πάσχα λοιπόν εορτάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και του χρόνου να είμαστε καλά και βοήθειά μας. Σήμερα όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει και μια σημαντική Αγία, την Αγία Λιδία την Φιλιππισία. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στην Ερμοπολή της Ήρου, στην καλή μας φίλη τη Λιδία, να χαίρεται το σύζυγό της και τα δύο της παιδιά. Χρόνια πολλά στη Λιδία μας λοιπόν, εδώ στην Ερμοπολή της Ήρου. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κιμόλο, Κιμολιάτικα ξεκινάμε, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Κώστα. Και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Ικέα. Η φίλη Λιδία από Ερμούπολη Σύρου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Πάντα ακούω ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα Κυκλάδες. Και διαβάζω, μου λέει, το site της Εμνής στο kikladeslive.gr. Ευχαριστώ για τις ευχές. Χρόνια πολλά, Λιδία μου. Μια καλημέρα από τη γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο. Καλό πρωινό από τις Τρίποδες, εδώ από τη χώρα της Νάξου μας. Και μια καλημέρα από το Γλυνάδο. Καλό πρωινό από τις Λεύκες. Καλημέρα από Αντίπαρο. Καλημέρα, καλό πρωινό από Φολέγανδρο. Από την Ία, ο φίλος ακροατής. Χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή της αποδόσεως του Πάσχα. Τελευταία μέρα, μου λέει, όπως είπατε, που λέμε το Χριστός Ανέστη. Και αύριο της Αναλήψεως και εδώ στην Ίω. Μια καλημέρα από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη το Λιανό. Καλημέρα στο Μιχάλη το Μαρούλη και όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια μαζί σας, η δύναμη της σταθερότητας σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει στην άξο μας 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο 22850 24280.

0: μια καλημέρα από την αγαπημένη αμοργό μας.
1: Όπως μια θάλασσα πλατιά σε ταξιδεύει μακριά.
0: Μια ακόμα μεγάλη διάκριση διεθνή απέσπασε η γραβιέρα Νάξου, καθώς το γνωστό γαστρονομικό Quitaise Atlas την κατέταξε στην πρώτη θέση της λίστας με τα καλύτερα σκληρά τυριά στον κόσμο. Όπως αναφέρεται, η γραβιέρα Νάξου ξεχωρίζει από τα περισσότερα ελληνικά τυριά, καθώς αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ελληνική γραβιέρα που παρασκευάζεται κυρίως από αγελαδινό γάλα. Το Taste Atlas περιγράφει τη γραβιέρα της Νάξου μας ως ένα τυρί με ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα που αποκτά τα αρώματα και τη γεύση του από τα βοσκοτόπια της Αξάς μας και το αλμυρό αεράκι του Αιγαίου. Η νέα διάκριση αποτελεί ακόμα μια επιβεβαίωση της ποιότητας των αξιωτικών προϊόντων και της γαστρονομικής ποιότητας της Αξάς μας. Γραβιέρα Νάξου λοιπόν, στην κορυφή του κόσμου και πάλι πρώτο σκληρό τυρί από την Taste Atlas. Εμείς ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο λέμε ένα μεγάλο μπράβο στη γραβιέρα.

0: Ένας φίλος ακροατής, η γραβιέρα Νάξου δίκαια μου λέει είναι η καλύτερη γραβιέρα στον κόσμο και σαν αξώτες είμαστε περήφανοι. Μπράβο και σε εσάς τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες που στηρίζετε τα αξώτικα προϊόντα. Στήριξη νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπως γνωστοποιείται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αξάς μας και των Μικρών Κυκλάδων. Και πάμε στην Αμοργό μας. Έχουμε το Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026 Vikela Sports and GM Blue Classic Car Idoro 12 με 14 Ιουνίου. Η Αμοργός θα γίνει το επίκεντρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ιστορικής αυτοκίνησης. Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, το Αμοργιανό Φεστιβάλ Vikela Sports and GM Blue Classic Καραντόρο προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM κατοίκους και επισκέπτες της Αμοργού σε ένα πολυθεματικό τριήμερο γεμάτο αθλητισμό, μουσική, παράδοση και βιωματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της Αμοργού μας. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Αμοργού, την Περιφέρεια, το Δήμο Αμοργού, τον Ιστορικό Σύλλογο Ιδώρο και την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026 Vikela Sports and the GM Blue Classic Καραϊντόρο στις 12 έως 14 Ιουνίου 2026 στην αγαπημένη Αμοργό μας.
1: Όσο κι αν αργήσεις, κι αν χάσεις, κι αν χωστά.
0: Και ένας φίλος Αμοργιανός, θα είναι πολύ όμορφες αθλητικές εκδηλώσεις. Μπράβο και στο Δήμο, μπράβο και σε όλους μου λέει, μπράβο και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και σε εσάς μου λέει που στηρίζετε τις αθλητικές αυτές εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ στο νησί της Αμοργού μας. Από το νοσοκομείο Νάξου, πέραν από τις προκήρυξεις των δύο νέων θέσεων, ακτινολόγου και ορθοπαιδικού, έχουμε και πρόσκληση ενδιαφέροντος και για ιδιώτη ορθοπαιδικό για Μάιο και Ιούνιο.

537 φιάλες αίματος στην αιαρινή αιμοδοσία πάρου αντιπάρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, 72 φιάλες στο Δήμο Αντιπάρου, 37 φιάλες στην κοινότητα Αγκεριάς, 58 στην Μάρπισσα, 91 φιάλες στην Άουσα και 279 φιάλες στην Παρκιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM θερμά όλα τα μέλη και τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η ανάγκη για αίμα είναι πάντα μεγάλη, τα αποθέματα αίματος μειώνονται δραστικά, αναφέρει. Εκφράζουν ευχαριστίες προς το Δήμο Πάρου, τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ναού Παντάνασσας, τη Δημοτική Κοινότητα Αγκεριάς, την Ενιαία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Πάρου και Αντιπάρου, το Σύλλογο Εθελοντών Διασωστών Αντιπάρου, την Κοινοπραξία Φεριμπόου, την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Πάρου, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και kyklades.live.gr, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και παριανές επιχειρήσεις και παριανούς πολίτες που στήριξαν έμπρακτα τη δράση. We'll be right back.

καλημέρα στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμοναγιού. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και εγκαρδιότητας, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού, υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων τα μέλη της αδερφότητας Ανομεριτών Μικόνου, όπου μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι και ίδια. Επίσης, στην επίσκεψη συμμετείχε και η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, η φίλη των κατακομβών της Μήλου, κυρία Ελένη Χανιώτη. Η επίσκεψη ξεκίνησε με μια εμπεριστατωμένη ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του Εθνικού μας Κοινοβουλίου. Η Κατερίνα Μοναγιού γνωστοποίησε επίσης το πρόγραμμά της, ενώ έκανε και συνάντηση εργασίας με την πρόεδρο της αδερφότητας, κυρία Φραντζέσκα Χουνάνη, και τα μέλη του Συλλόγου. Με αφορμή την επίσκεψη, η Κατερίνα Μοναγιού δήλωσε: «Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά και τιμή να υποδέχομαι τους συμπατριώτες μου στο σπίτι της Δημοκρατίας. Ως Μικονιάτισσα, η επαφή με τους ανθρώπους του τόπου μου δεν είναι απλώς καθήκον, αλλά πηγή δύναμης. Η αδελφότητα Ανομεριτών επιτελεί ένα σπουδαίο έργο για τη διατήρηση των παραδόσεών μας και τη συνοχή της κοινωνίας μας». Και συνεχίζει η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού: «Συζητήσαμε διεξοδικά για τις προκλήσεις της φετινής τουριστικής σεζόν και τους διαβεβαίωσα ότι παραμένω σταθερά στο πλευρό τους, διεκδικώντας λύσεις που διασφαλίζουν την ευημερία της Μικόνου και των κατοίκων της».

0: ψάχνουν.
1: Πάμε στο νησί της Σκαίας, όπου η Σκαία αναζητεί λύση στο χρονίζον πρόβλημα του νερού, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Σκαία. Το χρόνιο πρόβλημα της επάρκειας και της ποιότητας νερού στην Σκαία βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής, όπου υπάρχει Ελλάδα του Sky, με κατοίκους, επιχειρηματίες και τη Δήμαρχο να περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στη Τζιά και τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Δήμαρχος Σκαίας Ειρήνη Βελισσαροπούλου ανέφερε πως δεν υπήρξαν περικοπές στην υδροδότηση, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η λειψιδρία έχει επηρεάσει το νησί τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι και επιχειρηματίες της νησού Σκαίας υποστηρίζουν πως το νερό δεν είναι πόσιμο, ενώ αρκετές επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να προχωρήσουν σε εγκατάσταση ιδιωτικών συστημάτων αποσκλήρυνσης και επεξεργασίας, προκειμένου να προστατεύσουν τον εξοπλισμό τους και να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σκαίας έχει ανακοινώσει πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες για δύο μονάδες αφαλάτωσης, μία στο βόρειο και μία στο νότιο τμήμα της Σκαίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στο νησί.

Έχω πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας στις Κυκλάδες θα λυθεί μόνο με αφαλατώσεις. Αυτό το έχω πει όταν ήμουν ομαρχιακός σύμβουλος, που τότε είχαμε δώσει αγώνα για αφαλατώσεις στις Κυκλάδες.

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με μοναδικό θέμα το υποδιαμόρφωση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και μιας που είμαστε στη Σαντορίνη, αύριο της αναλήψεως θα γιορταστεί η μεγάλη αυτή γιορτή σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Στη Σαντορίνη, γιορτή της αναλήψεως στο χωριό Καρτεράδος, ο Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καρτεράδου Παναγία η Γλυκολαλούσα διοργανώνει αύριο 5η 21 Μαΐου το πανηγυρικό εορτασμό της αναλήψεως του Σωτήρος και προσκαλεί όλους να παρευρεθούν στο χωριό Καρτεράδο.

γραβιέρα Νάξου, το Σα Μιχάλη της Ήρου, η Φάβα της Σαντορίνης, αλλά και της Αμοργού, κυρίες και κύριοι. Τα ντοματάκια της Σαντορίνης, όπως και τα κρασιά της Σαντορίνης, συμπεριλαμβάνονται μέσα στη λίστα με τα ελληνικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP. Η ένδειξη POP, προστατευμένη ονομασία προέλευσης, σημαίνει ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί ή μεταποιηθεί σε μια συγκεκριμένη οριοθετημένη χιλιομετρικά περιοχή και με συγκεκριμένη παραδοσιακή

έγκλημα έγινε στο Δαφνί. Ένας 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο συγκάτοικο του. Ο 48χρονος τρόφιμος φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με έναν 59χρονο, με τον οποίο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ο καυγάς όταν ξέφυγε κατέληξε στο θανάσιμο στραγγαλισμό του 59χρονου από τον 48χρονο. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Γέφι, χαρά, αισιοδοξία. Πρωινός καφές από τα χεράκια της Αργυρούλας, την οποία και ευχαριστούμε. Και αυτό το πρωινό μαζί σας, κοντά σας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί η ενημέρωση στις Κυκλάδες επί 37 συνεχή χρόνια είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.

0: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το πρόγραμμα Σύρος Πολιτισμός, ένα σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την ιστορία και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα του νησιού της Σύρου. Κι άμα μου τη δίνει, κάτι τέτοια δειλίνα. Το πρόγραμμα φιλοξενεί καταξιωμένους καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φόρεις, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής παράδοσης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
1: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις θα βρεις στο κατάστημα Μαρούλης. Θα βρεις όμως και τα κλιματιστικά τελευταίας γενιάς, τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά, οι καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές από το κατάστημα Μαρούλης. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο και στις Κυκλάδες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Η αλήθεια μου έγινε θηλιά στο λαιμό και η αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα μαλλιά. Κυκλάδες.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον οποιονδήποτε το θέλει για να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την κυβέρνηση, την εξουσία, το Δήμο, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο λόγος εσάς. Το kikladeslive.gr δίνει το λόγο στο λαό για να πει τα παράπονά του από την εξουσία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα με το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα. Στο τέλος όλες οι υπόγειες τώρας. Σύρος άγνωστοι έσπασαν το τζάμι στο εκκλησάκι της Αναλήψεως. Νέο περιστατικό φθοράς καταγράφτηκε, γράφει Σεμνή, στο εκκλησάκι της Αναλήψεως στην Αζόλη Μνοσύρου, καθώς άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας τζάμι με πέτρα λίγες ώρες πριν από τη γιορτή της Αναλήψεως. Σύρος, νέα εποχή για το ιστορικό περίπτερο στην πρατεία Μιαούλη. Και Σύρος, χθες το απόγευμα, λαμπαδιφορία μνήμης και περηφάνειας από τους Μικρασιάτες της Ερμούπολης. Με επιτυχία, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πραγματοποιήθηκε και φέτος η λαμπαδιφορία του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης και πολιτισμού που διοργανώθηκαν στην Ερμούπολη. Μέλη του Συλλόγου, πολίτες και συμμετέχοντες έδωσαν το παρόν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Η λαμπαδιφορία αποτέλεσε ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή για το Σύλλογο Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου. Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου λέει: τέτοιες δράσεις κρατούν ζωντανές τις μνήμες, τιμούν τους προγόνους μας και περνούν στην ιστορία τις νεότερες γενιές. Βλέπουμε και το σχετικό βίντεο και φωτογραφίες στο Παπακώστα εδώ στη Σύρο, τον εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ερμουπόλεως Σύρου, αλλά και άλλους. Κυκλάδεslive.gr, το μοντέρνο, το σύγχρονο site των Κυκλάδων. 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Το ζωντανό site. Το site που είναι στο πλευρό του πολιτικού.

τέλειωσε το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, το πήρε Όφη, τέλειωσε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο πήρε η ΑΕΚ. Και τώρα ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές των προπονητών, των ποδοσφαιριστών και όλων των ομάδων. Αρκετοί ποδοσφαιριστές και αρκετοί προπονητές, Έλληνες και ξένοι, αναμένεται να έρθουν στις Κυκλάδες μας όπως κάθε χρόνο για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

νέα εποχή εισέρχεται ο ΕΦΚΑ με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναμένεται να παραδοθεί από την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το νέο σύστημα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρίας Άννας Ευθυμίου, αναμένεται να βελτιώσει την εσωτερική λειτουργία του ΕΦΚΑ και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και να επιταχύνει την απονομή των συντάξεων. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον ΕΦΚΑ και για την κοινωνική ασφάλιση, είπε από την πλευρά του ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, σημειώνοντας πως στόχος μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, η σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια. Όπως επεσήμανε, τα ωφέλη του νέου συστήματος είναι πολλά, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους εργοδότες.

ξεκίνησε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το πρωτάθλημα της Super League 1. Θα σφραγιστούν και τα τελευταία για τον υποβιβασμό στη Β' Εθνική. Θα πάνε στη Super League 2 Πανσεραϊκός και η Αθλητική Ένωση Λαρίσης. Και ήδη έχουν ανέβει η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Φίελα μετά από 20 χρόνια, και η ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Για να συνεχίσουμε με τα αθλητικά μας, πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας στην Premier League και είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 22 ολόκληρων ετών. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στους κανονιέριδες, που επιστρέφουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και το 2004. Η φετινή πορεία της Arsenal δεν ήταν απλώς μια καλή σεζόν, αλλά η ολοκλήρωση ενός project που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και τώρα δείχνει να αποδίδει κάρπους. Πρωταθλήτρια Αγγλίας λοιπόν, η Manchester έχασε και η Arsenal πήρε τελικά τον τίτλο.

έχουμε και το Final Four τώρα στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα του μπάσκετ λοιπόν. Ολυμπιακός Ρεάλ. Τι θα κάνουν, είναι ένα ερώτημα. Όπως τι θα κάνει και η Φενέρ, όπως τι θα κάνει και η Βαλένθια. Το Final Four της Ευρωλίγκα του μπάσκετ θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, το καλύτερο μπάσκετ στην Ελλάδα. Μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Και από εκεί και πέρα, εμείς στηρίζουμε την Ολυμπιακάρα μας. Να το σηκώσει μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και να το φέρει στον Περέα.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

ήταν της σιωπής μια μπλόχα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

ευχαριστήσουμε την κυρία Γιωργαλά από την αγαπημένη Άνδρο. Στέλνει ανδριώτικες καλημέρες. Όλη Άνδρο μου λέει καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούει και καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα στην καταπράσινη και μυροβολό Άνδρο.

0: Μια καλημέρα για όλο τον κόσμο, καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Κέφι, αισιοδοξία, πρωινός καφές, 37 ολόκληρα χρόνια, η πρωινή ενημέρωση έχει όνομα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και καλημέρα Κυκλάδες.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλετε, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Στο ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Ό,τι τηλεόραση θέλετε, μικρή ή μεγάλη, high definition, στο κατάστημα Μαρούλη σε πολύ φτηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή ως μία γνώστου προηλέψεως για την κυρία Καριστιανού. Ο λόγος, συναγερμός αερίου. Μύριζε στην Αθήνα σε κάποιες περιοχές και στον Πειραιά. Φυσικό αέριο, αέριο, τι να σας πω. Ρεζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα, λέει ο ριζοσπάστης, και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τίμησαν τη γενοκτονία των ποντίων. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια ή κατανάλωση. Ο εθνικός κήρυξ, ανάστατος ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης. Η ελεύθερη ώρα.

παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Η εστία, ο Κύβος Ερήφη για το κόμμα Σαμαρά. Ο Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, επιταχύνουν κουκούλωμα. Η εφημερίδα Τα Νέα, για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Κόντρα νιούς. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Σταρ, κρίσιμα 24 ώρα για τη γωγό Μαστροκώστα. Πολίτικαλ, όλη η αλήθεια για τους Πάτριουτ. Η εφημερίδα Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας για Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, τι παίζει με το κόμμα Καριστιανού. Τρεις φιλορώσεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού που υπέβαλε μήνυση εναντίον του επικοινωνιολόγου και πρώην συνεργάτη της, του κυρίου Καραχάλιου, γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πάρει, λέει, εντολή από τη Μόσχα και τη Ρωσία. Να σας πω. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day για το σήμα και την Ελλάδα, Live Sport, 500.000 ευρώ, 11 εκατομμύρια δίνει η Brighton στον Ολυμπιακό για Κωστίνια. Κόκκινος πρωταθλητής. Άρχισε το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ. Ώρα για σπορ, έτοιμο το πλάνο. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές, η Κέρκερα σήμερα. Χαλικούνα, απάτητη παραλία και λουκέτο στην οικονομία. Πράγματα τρελά. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση, ισχυρή σκανδιναβική αγορά για τη Δυτική Κρήτη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεόρασεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη σινεμά τηλεόραση. Γιατί ο ειδικός της τηλεόρασης στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: πως τέλος. Όταν ήταν καιρό μετά, η ψυχή και το σώμα ζήσουμε τη φορά.
1: Εγκρίθηκε από Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδος. Την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έλαβε χθες το διακομματικό νομοσχέδιο για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδος, το οποίο προβλέπει την επανέγκριση για 5 χρόνια της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Διεθνής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές Κρις Πάπας, Γκάς Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νίκολ Μαλιωτάκη, συμπροέδρους και αντιπροέδρους της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο, έχει στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ελλάδος. Συσφίγγονται περισσότερο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι. Και αυτό βεβαίως είναι καλό για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας. Γιατί κακά τα ψέματα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στρατιωτικός βραχιώνας στον κόσμο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Η Αμερική είναι η πιο ισχυρή πολιτική και στρατιωτική χώρα στον κόσμο. Οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες καλημέρες. Η Αμερική στηρίζει Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα και ΚΙΠ.

κυρία Καρισιανού, λοιπόν, έκανε το δικό της κόμμα. Αύριο θα έχει και την ιδρυτική της διακήρυξη. Ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, πρώην συνεργάτης της, του έκανε μήνυση, λέει. Και ζήτησε η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της και συνεργατηδά της, την άμεση σύλληψη του κυρίου Καραχάλιου. Έχω την αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού ξεκινάει άσχημα τον πολιτικό της βίο. Διότι με συλλήψεις, με μηνύσεις κλπ. Ξέρετε κάτι, στην πολιτική τα προβλήματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

0: φίλος ακροατής μου λέει για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι δεύτερη, ο κύριος Τσίπρας θέλει να είναι δεύτερος, ο κύριος Σαμαράς θέλει να είναι δεύτερος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι δεύτερος, μου λέει. Τελικά όλοι παραδέχονται, μου λέει, ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης θα είναι πρώτος, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Ο Βελόπουλος θα είναι, ο Ανδρουλάκης θα είναι, ο Τσίπρας θα είναι, η Καριστιανού θα είναι, η Ζωζό θα είναι, γιατί και αυτή θέλει να είναι δεύτερη. Μια καλησπέρα έχουμε από την Αυστραλία, τη Βερμού, Μελβούρνη και το ραδιόφωνο του Γαλαξία που αναμεταδίδει αυτή την ώρα την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα στη Μελβούρνη, στους ομογενείς μας. Καλησπέρα να τους στείλουμε αφού εκεί είναι απόγευμα αυτή την ώρα. Εκτός... Έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά ώρας με τους φίλους μας τους Αυστραλούς.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Έπιπλα κουζίνα στο κατάστημα Μαρούλης. Μοντέρνα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, φτηνά έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας.
12: σκαλιά. Μπορείς να κάνεις πράξη το όνειρό σου για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Η ευκαιρία της ζωής σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για εντυχιζόμενα έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδεslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτσα δημοσιογράφος Εμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος σε όποιον και όποια θέλει να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους δήμους, στην περιφέρεια, απέναντι στις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. «Ο Λόγος Εσάς», η νέα μοντέρνα σύγχρονη εκπομπή που δίνει φωνή στο λαό. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kyklades.gr, 24 ώρες το 24ωρο και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα 24 κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kyklades.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kyklades.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kyklades.gr. Το γαλάζιο site των Κυκλάδων μας.

0: ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του Open TV. Είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο, ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους.
1: Το άρωμα σου με σέρνει.
0: Μπράβο στο Υπουργείο, μπράβο στον Πρωθυπουργό. Ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.

0: Μια καλημέρα από την αγαπημένη μας Χινούσα. Καλό πρωινό από τη Σέριφο. Και ένας φίλος από την Αμοργό. Περιμένουμε εδώ στην Αμοργό, μου λέει, πώς και πώς το Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026. Θα είναι μια γιορτή στην Αμοργό.
1: Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
0: Πάλι το μυστήριο Ιωσμή που αναστάτωσε χθες στην Αθήνα. Αυτό που συγκλίνουν όλοι είναι ότι δεν υπήρξε κάτι ανησυχητικό, όπως για παράδειγμα ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι των αρμόδιων φορέων, αφού ολοκληρώθηκαν, δεν εντόπισαν κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι ειδικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτό που συνέβη. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αριγιάννης, επισημένοντας ότι δεν υπήρξε διαρροή αερίου, αναφέρθηκε στα δύο ενδεχόμενα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οσμή προήλθε από το Σαρονικό, με την πηγή να εντοπίζεται είτε ανάμεσα στα ναυπηγεία Σαλαμίνας Περάματος, είτε έξω από την Αίγινα από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αυτού εξοχότητα τον ανώτατο άρχοντα, πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε δεκτός σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Τον Ιούνιο, είπε, τα 150 ευρώ ανά παιδί θα δοθεί στις οικογένειες, ενώ μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Εκλογές σε ένα χρόνο, είπε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κομμουνιστής ηγέτης της Κίνας, Σι Τσιπίνγκ, υποδέχθηκε θεαματικά το Ρώσο ηγέτη Βλάντιμιρ Πούτιν και πέταξε μπηχτή στο

0: κυρία Καρεστιανούλη την παρακαλέσανε για να γίνει αρχηγός κόμματος. Ο δε ο κύριος Γιάγκος, ένας ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, μίλησε για το κόμμα Καρεστιανού. Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την κυρία Καρεστιανού ως προσωπικότητα. Ο κύριος Γιάγκος είπε ότι η Καρεστιανού είναι η Μπουμπουλίνα.
1: Παρκάρω το όχημα και σου
0: μιλάω. Ενώ είπε επίσης ότι ο προπάπους του ήταν ο Νικηταράς. Ω, και ακόμα δεν πιάσαν οι ζέστε.

Κύριος Ιάκος, λοιπόν, ο ηθοποιός είπε ότι η Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα και ο Πορπάτους που σου ήταν ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

Ένας φίλος 90 ετών, Πασόκ όπως ο ίδιος μας λέει. Η Καριστιανού μου λέει, είπε ο Καραχάλιος, ότι παίζει το παιχνίδι της Μόσχας και του Πούτιν. Πού βρίσκει λεφτά, μου λέει η κυρία Καριστιανού, να κάνει κόμμα. Και το ότι είναι τρεις από τη Ρωσία μέσα στο κόμμα της, μου λέει, είναι τυχαίο. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, τώρα που το Πασόκ πάει να πάρει τα πάνω του, τώρα ο κύριο Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, μου λέει. Ας έρθει να διώξουμε την δεξιά και το Μητσοτάκη και μετά, μου λέει, άμα θέλει, ας κάνει κόμμα.

στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν οι σωροί των τελευταίων Ιταλών διτών από το σπήλαιο του θανάτου. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 20χρονος, για να συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο, για απόπειρα ληστείας κατά του ξαδέρφου του. Ισχυρός σεισμός 5,8 ρίχτερ στη γειτονική Τουρκία, αισθητό σε πολλές περιοχές. Σεισμική δόνηση 5,8 ρίχτερ, όπως μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση, σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχία Μαλάτια της κέντρου ανατολικής Τουρκίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Ευρωλίγκα εν ώψη του Final Four που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρούσι. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

σου. Νέο σκηνικό ακραίας πόλωσης σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας φοδρής αντιπαράθεσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αλλά και με το Προεδρείο. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο οδηγώντας τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Λαμπρούλη, να επέμβει. Ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου ενεπλάκη και σε ένα πρωτοφανή λεκτικό διακπληκτισμό με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνινάκα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε κατά της βουλευτού του ΚΚΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Η φράση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτίνας του ΚΚΕ, η οποία απάντησε οργισμένη αποκαλώντας την ξεφτυλισμένη, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το επεισόδιο κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε στη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνινάκα, λέγοντας πως οι φασίστες μιλάνε έτσι, με την αίθουσα να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης εκτός μικροφώνων.

0: θα σε κλέψω.
1: Ε, από κυρίες και κύριοι. Ντροπή. Ντροπή στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, και όλοι θα πρέπει να σέβονται το κοινοβούλιο που είναι ο ναός της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

0: χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία το 1977 στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, η εταιρεία Μαρούλης εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, κλιματιστικών, τηλεοράσεων, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς ηλεκτρικές συσκευές. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, ψυγειοκαταψυκτές, όλα στο Μαρούλι. Και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Αληθή η καρδιά και στο νόμο ακούμπα, πέσουν οντός στρες, πες απλά τι θες, να γελάς η ψυχή.
0: Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Μίλε και Euronics. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Μητσοτάκης, λοιπόν, σε ένα χρόνο οι εκλογές, το είπε και στο συνέδριο, το είπε σήμερα το πρωί και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ερωτευμένη για πάντα.
0: Θερμή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα πριν από τη συνάντηση με τον αγαπημένο φίλο Σι Τσιπίνγκ.

Και με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την απόδοση του Πάσχα. Σήμερα τελειώνει το Χριστός Ανέστη και αύριο είναι της Ανάληψεως. Σήμερα να θυμίσουμε είναι και της Αγίας Λιβίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά στη φίλη μας τη Λιβία στη Σύρο. Και του Αγίου Θαλαλέου εδώ στην Άξο μας. Έγιναν σχετικές εκδηλώσεις. Δεν είχαμε βιολιά και τέτοια εφέτος. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα, άλλη μια εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες φτάνει στο τέλος της. Ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό σας ραντεβού πάντα και μόνο από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM Στέρεο για αύριο, Πέμπτη στις 10 το πρωί. Από το Κυκλάδι, τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Χρόνια πολλά και καλό αύριο. Δεν θα είναι μαζί μας σήμερα η Δανάη Κουτελιέρη. Ένα μικρό προβληματάκι την αναγκάζει να μην είναι στην εκπομπή μας. Να της ευχηθούμε όλα καλά και αύριο βέβαια πρώτα Θεός πιστεύουμε ότι η Δανάη θα είναι μαζί μας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. 40 μέρες κλείνουμε σήμερα από το Πάσχα, της απόδοσης του Πάσχα κυρίες και κύριοι. Η φόβη σου και η φόβη μου στο... Και αύριο είναι της Αναλήψεως. Είναι και της Παναγίας της Χρυσοπηγής, κυρίες και κύριοι, λαμπρές εκδηλώσεις στο νησί της Ύφνου. Έχω τύχει και με τη Σεμνή, την κόρη μου, και με τη γυναίκα μου αρκετές φορές της Ύφνου, στις λαμπρές αυτές εκδηλώσεις, στην Παναγία τη Χρυσοπηγή. Αυτό που πρώτη αγάπη μας, μας έβαλε στο χέρι. Πότε περάσανε 40 μέρες από το Πάσχα, πώς περνάει ο καιρός. Τελειώνει σήμερα το Χριστός Ανέστη, αύριο έχουμε την Ανάληψη του Κυρίου. Αύριο είναι και των Ισαποστόλων βέβαια, Κωνσταντίνου. Περνάει ο καιρός. Τελειώνει σήμερα το Χριστός Ανέστη, αύριο έχουμε την Ανάληψη του Κυρίου. Αύριο είναι και των Ισαποστόλων.

Δανάη Κουτελιέρη σήμερα λόγω ενός πολύ μικρού προβλήματος δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι όμως αύριο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Δανάη την Κουτελιέρη. Καλύτερα. Από εμάς καλό μεσημέρι και σας αγαπάμε.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Ενίσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί κερακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί, κερακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
4: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Ναξός περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Ναξό, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Καλησπέρα σας. Καλώς τους και καλώς τες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κυκλάδες on air από τη 1 μέχρι και τις 3. Καθημερινά στο γνωστό μας ραντεβού. Ο Νικόδημος Ολιανός θα είναι κοντά μας σε λίγο. Οπότε ξεκινώ εγώ μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω η μέρα σας να περνά όμορφα. Αν και περιμέναμε βροχή, η αλήθεια είναι ότι δεν. Τουλάχιστον εδώ στην χώρα της Νάξου και γενικότερα στα χωριά τα παιδινά, δεν έβρεξε. Αν και το πρωί μου έλεγε μια φίλη ότι στο κεραμί έβρεξε, σημαντικά, τέλος πάντων έβρεξε. Αν και αναμενόταν σήμερα ότι θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, έδινε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το πρωί, τίποτα, ούτε ψυχάλα, τουλάχιστον εδώ στην Άξο και στην περιοχή γύρω-γύρω.

λέμε τα ίδια. Ξέρετε ότι είστε πολύ καλά συντονισμένοι, πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα, σε λίγο μαζί μας και ο Νικόδημος Ολιανός. Σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 20 Μαΐου 2026. Μπορείτε να μας βρείτε με τους γνωστούς τρόπους, τα ξέρετε πια. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-926. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τα social media. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο Instagram επίσης μας βρίσκεται Naxos Press με λατινικούς χαρακτήρες και Αδαμαντίας Τουρνάρα το αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Επιπλέον στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, σε Facebook και Instagram. Για να σας καμαρώσουμε λοιπόν, δώστε μας τα ρεπορτάζ από εκεί έξω, πείτε μας τι συμβαίνει, αυτές τις στιγμές τουλάχιστον που εμείς είμαστε μέσα στο στούντιο και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα, μπορεί και καλεσμένους, θα δούμε. Καλεσμένο πάντως σίγουρα, διότι, να σας βάλω από τώρα λίγο στο κλίμα για να ξέρετε και τι περιμένουμε και τι θα ακούσετε. Από τις 22 μέχρι τις 27 Μαΐου το νησί θα υποδεχτεί το 4ο Φεστιβάλ Μοτοπαρεών Ελλάδας. Αλλά και το διεθνές, τώρα αυτό είναι FIM, Rally Naxos 2026, σε μια διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ήδη από, ως μία από τις σημαντικότερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στις Κυκλάδες. Και βέβαια στο χώρο του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα δύο τόσο μεγάλες μοτοσυκλετιστικές συναντήσεις. Γεγονός που μετατρέπει φυσικά το νησί μας, φυσικά την Άξο, σε σημείο αναφοράς για τους φίλους των δύο τροχών και εννοείται σε τόπο συνάντησης της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας μοτοσυκλετιστικής κοινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, περισσότεροι από 600 αναβάτες και μοτοσυκλέτες αναμένεται να δώσουν δυναμική παρόν στις εκδηλώσεις, αριθμός που αποτυπώνει τη μεγάλη απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει η διοργάνωση. Είναι υπό τον συντονισμό του αθλητικού σωματείου Δίτροχων Νάξου, της αθλητικής μοτοσυκλετιστικής ομοσπονδίας Ελλάδας και της μοτοσυκλετιστικής ομοσπονδίας Ελλάδας. Οι διοργανωτές με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν κάτι σπουδαίο. Επιχειρούν μέσα από αυτή τη συνάντηση να αναδείξουν την Άξο. Να την αναδείξουν ως έναν ιδανικό προορισμό και για αυτόν τον τουρισμό, αξιοποιώντας τις μοναδικές διαδρομές του νησιού και αν έχουμε διαδρομές σε αυτόν τον τόπο, τη φυσική ομορφιά και αν έχουμε ομορφιά σε αυτόν τον τόπο, τα ορεινά τοπία, τις παραθαλάσσιες εικόνες, αλλά και τι άλλο, τη γνωστή ναξιώτικη φιλοξενία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά και σπουδαία πράγματα. Από το Σάββατο στις 23 του μήνα μέχρι και την ολοκλήρωσή του θα μάθουμε, θα δούμε ακριβώς με τον καλεσμένο μας σε λίγο τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και γιατί αυτές οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που πολύ τις συζητάμε τα τελευταία χρόνια πραγματικά μπορούν να προσδώσουν στο τουριστικό μας προϊόν και όχι μόνο. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 8 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Ένας χαμός έχει γίνει με αυτό το μυστήριο για την οσμή που αναστάτωσε την Αθήνα. Υπάρχουν κάποια σενάρια που έχουν έτσι κυκλοφορήσει. Πάντως, σε καμία περίπτωση, και το λένε οι αρμόδιοι αυτό, δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Ανησύχησαν οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων χθες της Αττικής, εκεί στο μέτωπο το παραλιακό. Ακόμα όμως και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένει άλυτο μυστήριο η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το πρωί σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια. Ωστόσο, σε αυτό που συγκλίνουν όλοι είναι ότι δεν υπήρξε κάτι ανησυχητικό, όπως για παράδειγμα ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι πάντως των αρμόδιων φορέων, αφού ολοκληρώθηκαν, δεν εντόπισαν κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να προσπαθούν να καταλάβουν, να
ερμηνεύσουν αυτό ακριβώς που συνέβη χθες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου είναι αυτός, μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα είπε ότι δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων, ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Τώρα ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο κύριος Σαριγιάννης, επισημένοντας ότι δεν υπήρξε διαρροή αερίου, αναφέρθηκε στα δύο ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση της δυσάρεστης αυτής οσμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οσμή προήλθε, λέει, από το Σαρονικό, με την πηγή να εντοπίζεται είτε ανάμεσα στα ναυπηγεία Σαλαμίνας Περάματος, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη δηλαδή, είτε έξω από την Αίγινα από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο. Στο πρώτο σενάριο μιλάμε για πιθανές εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων, όπου κόβονται μέταλλα, που έχουν εμποτιστεί με τις ενώσεις, οι οποίες μπορούν να κινητοποιηθούν και να μεταδοθούν λόγω των ανέμων φυσικά. Το δεύτερο ενδεχόμενο τώρα έχει να κάνει με τον καθαρισμό δεξαμενής αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου. Η άδεια δεξαμενή έχει υπολείμματα και τέτοιες ουσίες, από τέτοιες ουσίες και διαχύθηκε με την κίνηση του ανέμου σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα σενάρια. Και βέβαια να πούμε για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Πέρυσι μάλιστα το Μάιο, τον ίδιο μήνα, υπήρξε αντίστοιχο φαινόμενο, έχει να κάνει και με την κατεύθυνση του ανέμου. Η πηγή ήταν ακριβώς η ίδια, είναι θέμα περιοχής, είπε, και έχει να κάνει με τον έντονο άνεμο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα το διαπιστώσουμε με σιγουριά τις επόμενες, φαντάζομαι, ώρες.

Να καλησπερίσω τους φίλους που στέλνουν ήδη μηνύματα. Καλώς τον Νίκο που μας ενημερώνει κιόλας τι είχα. Είχαμε διακοπή ρευμάτος το πρωί στη Στελίδα και στον Άγιο Προκόπιο, ε. Είχε και άλλη διακοπή πάνω ψηλά στο βουνό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε εντάξει στο σήμα μας. Νομίζω ότι μας ακούτε καθαρά τώρα, Νίκο, για πες ένα ok. Είναι ok, είναι ok, γιατί και εγώ το ακούω στο αυτοκίνητο το ραδιόφωνο. Όλα μια χαρά λοιπόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, έχουμε εδώ διάφορες τοποθετήσεις από μετεωρολόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για άστατο καιρό αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Περιττό να σας πω ότι η βροχή που περιμέναμε σήμερα το πρωί δεν ήρθε και μάλιστα αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια στο υπόλοιπο της ημέρας να έχουμε ηλιοφάνεια στην περιοχή μας, στην Άξο. Αύριο Πέμπτη θα είναι όλη μέρα, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, θα έχουμε ηλιοφάνεια και δεν θα θυμίζει κάτι από φθινοπορεινή έτσι κατάσταση και φθινοπορεινό mood αυτό τέλος πάντων που βιώσαμε σήμερα το πρωί, γιατί ξυπνώντας λες ρε παιδί μου τώρα θα βρέξει, τώρα θα μου έρθουν οι σταγόνες. Όχι, δεν, τελικά όχι. Μάλιστα. Νικόδημος λένε στο στούντιο. Ωραία, ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε. Η Παρασκευή θα είναι κάπως λίγο έτσι, μια θολούρα θα την έχει. Το Σάββατο θα είναι καλά συννεφιασμένο. Η Κυριακή θα είναι βροχερή. Η Δευτέρα θα είναι βροχερή μέχρι τις πρώτες ώρες. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, όρκο δεν παίρνω. Αλλά η Άνοιξη τα έχει αυτά. Μικρή διακοπή με μουσική. Να υποδεχτώ τον Νικόδημο το Λιανό. Καλά, ζούμε μεγάλες στιγμές σήμερα. Υποδέχομαι τον Νικόδημο το Λιανό στο στούντιο. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.

Λοιπόν, μέχρι να πάρει μια ανάσα ο Νικόδημος Ολιανός, να συνεχίσω λίγο μετά του καιρού και να σας πω ότι ο κύριος Μαρουσάκης, που βλέπω εδώ τώρα την ανάρτησή του, εξηγεί ότι μια ψυχρή, λέει, αέρια μάζα που επηρεάζει τη χώρα δεν έχει ακόμα απομακρυνθεί. Το αποτέλεσμα είναι να συνεχίζεται και προφανώς θα συνεχιστεί η αστάθεια, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Για σήμερα αυτό. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο έτσι πιο περιορισμένα το πρωί, ωστόσο αργότερα αναμένονται μπόρες, τοπικές βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της νότιας ηπειρωτικής χώρας. Νότια ηπειρωτική χώρα, όχι, δεν μας πιάνει μας. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα καταγράφονται βροχές, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, θα φτάσουν τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θα συμβάλλουν, καλό είναι αυτό, γιατί θα συμβάλλουν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Γιατί είχαμε μια θολούρα, μια καταχνιά, μια αυτή, τέλος πάντων, τις προηγούμενες ημέρες με τον νότια, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και θα βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει και τα. Εντάξει, βέβαια, σήμερα δεν είχαμε παράπονα από τους κατοίκους εκεί των νοτιών προαστίων της Αττικής. Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, θα παρουσιάσει αισθητή διαφορά μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών. Δηλαδή, το μεσημέρι κοντομάνικο, το πρωί ζακέτα να πάρεις. Ναι. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, η αίσθηση της ψύχρας είναι έντονη. Ήταν και σήμερα έντονη. Τι έχουμε. Αχά.

0: Ζάι.
1: Εντάξει, την πήρες την ανάσα σου.
2: Ναι, ναι, την πήρα την ανάσα
1: τρέχοντας
2: μου.
1: Τρέχοντας σήμερα, τρέχοντας.
2: Εντάξει, είναι λίγο...
1: παλαβή
2: ημέρα. Είναι παλαβή ημέρα γιατί μπλέκεις σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα δικαιοσύνης, ασφάλισης, τρόπου συμπεριφοράς, τρόπου γενικότερα, οπότε...
1: Και δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
2: Δεν ξεμπλέκεις και όταν είσαι έξω από αυτό, σου φαίνεται λίγο παράξενα. Ναι, όλα αυτά σου είναι.
1: Δηλαδή, πιο βαρύ.
2: Ο τρόπος με τον οποίο ένας δικηγόρος προσπαθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του...
1: του πελάτη του.
2: Ο τρόπος με τον οποίο μια ασφαλιστική εταιρεία θέλει να σε βοηθήσει μεν, αλλά... Έχω και άλλους πελάτες και έχω και άλλες δουλειές και όλα αυτά τα πράγματα τώρα
1: που
2: ασχολούν μαζί σου.
1: Και αυτό ήταν όλα τα λεφτά, έτσι. Μία που ναι. το διάβασα σε μήνυμα και μία που λέω εντάξει,
2: ναι,
1: δεν παίζει.
2: Ναι, προσπαθείς να καταλάβεις το εξής.
1: Εσύ πληρώνεις εδώ μεταξύ.
2: Ναι, εντάξει, εγώ πληρώνω. Με την ίδια λογική θα σου πω την επόμενη μήνα, την επόμενη φορά.
1: Έχω και άλλες υποχρεώσεις.
2: Έχω και άλλες υποχρεώσεις, γιατί δεν σας πληρώσω τώρα. Δηλαδή, ναι.
1: Βέβαια, εκεί δεν μπλέκεις με την ασφαλιστική, μπλέκεις με άλλα. Μπλέκεις με το νόμο και με το.
2: Ναι, με τον τρόπο
1: συμπεριφορά. Ναι,
2: αυτό δεν μπορώ να καταλάβω επίσης. Το γιατί να ασφαλίζω ένα αυτοκίνητο ή ένα μέσο
1: ναι.
2: από τη στιγμή που εγώ θα κληθώ να πληρώσω οτιδήποτε και αν γίνει.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα.
2: Μα έτσι.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
2: Από στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή σκέφτομαι. Ναι, εγώ σκέφτομαι τώρα γιατί να ασφαλίζω το αυτοκίνητο μου.
1: Γιατί υποχρεούσε από τον νόμο.
2: Ωραία. Ο νόμος λοιπόν δεν καλύπτει εμένα.
1: Α, τώρα.
2: Καλύπτει την εταιρεία
1: τώρα,
2: ουσιαστικά.
1: Τώρα μπαίνει σε ένα
2: αυτό
1: τρυπάκι.
2: Θέλω να σου πω ότι αυτές τις μέρες μπαίνει σε ένα τρυπάκι βλέποντας κάποια πράγματα. Και προσπαθείς να κτηνογραφήσεις γιατί όλο αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί τελικά υπέρ σου ή υπέρ κάποιον άλλον. Και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι λειτουργεί το σύστημα για τους άλλους και όχι ποτέ για σένα.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Λιανέ.
2: Ναι, ναι, καλώς ήρθατε στην παρέα σας. Ναι, προφανώς και καλώς ήρθα. Και θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον. Με τον καλεσμένο μας.
1: Τηλεφωνικά οποίος... θα μιλήσουμε μαζί του. Τηλεφωνικά θα μιλήσουμε.
2: Όχι, θα έρθει.
1: Α, θα έρθει εδώ.
2: Από
1: γιατί λέω και εγώ, έχω χάσει κανένα επεισόδιο, δεν το ξέρω.
2: Ναι. Οπότε. Ναι, θα μιλήσουμε μαζί με τον. Και όπως το είπα, νομίζω και το όνομα λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον, ο
2: κύριος Καλαϊτζής. Ο οποίος είναι στη ΦΥΜ και είναι και εκπρόσωπος ΦΥΜ στην Ελλάδα. Οπότε θα μάθουμε γιατί είναι το ΦΥΜ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή εγώ έβαλα στο κλίμα λίγο τους ακροατές μας για το τι θα. Θα ακούσουμε σήμερα. Αυτό είναι.
2: Πρόσχε, γιατί μας ακούνε και στο κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή. Οπότε να πούμε καλά λόγια για το κέντρο υγείας.
1: Εγώ πάντα λέμε για το κέντρο υγείας.
2: Για θέματα που αφορούν τη στελέχωση.
1: Καταρχάς, εγώ το πρωί μάλια στη γλώσσα μου να λέω για τις προσλήψεις που θα γίνουν, για τις προκηρύξεις. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση από τους γιατρούς, να στελεχωθεί ακόμα καλύτερα το νοσοκομείο και κάθε μέρα τι λέμε. Πώς ξεκινάω εγώ το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Mm-hmm. Δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Έτσι. Οπότε θέλουμε όλοι να είναι καλά, θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί, αλλά το σύστημα θέλουμε να λειτουργεί και υπέρ του ανθρώπου και όχι υπέρ του συστήματος. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
1: Με αυτό δεν έχουν να κάνουν οι εργαζόμενοι φυσικά. Οι εργαζόμενοι κρατάνε τη σημαία ψηλά.
2: Ναι.
1: Απλά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
2: Γενικότερα. Πρέπει να λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου. Όλο αυτό υπέρ του ανθρώπου. Από εκεί πέρα, αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση με τους δικηγόρους, τους οποίους έχουμε αρκετούς φίλους και ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Οι παιδίατροι είναι όλοι εξαιρετικοί, όντως στο κέντρο υγείας Συνάξου και αυτό είναι σημαντικό.
1: Όχι μόνο οι παιδίατροι,
2: ναι, απλά είναι,
1: είναι
2: ο συγκεκριμένη φίλη που είναι αυτή τη στιγμή μας ακούει, επειδή έχει ένα θέμα με τη μικρή της.
1: Και
2: να πάνε όλα καλά.
1: Περαστικά.
2: Ναι, περαστικά.
1: Και γρήγορα κιόλας.
2: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό νομίζω. Είναι στο τμήμα παιδιάτρων εκεί, οπότε είναι αυτό.
1: Και τι όμορφο που είναι με τα παιχνιδάκια απ' έξω.
2: Αυτό,
1: με το...
2: ωραία,
1: ναι, είναι ωραία.
2: Θέλω να πω ότι δεν θα έκανα ποτέ αυτή τη δουλειά.
1: Τι,
2: του δικηγόρου. Επειδή είμαι και λίγο οξύθιμος σε χαρακτήρας.
1: Θα έχεις χάσει όλες τις δίκες.
2: Αλλά γενικότερα δεν θα είχα μια καλή. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθώ να τους βγάλω το καπέλο. Την ώρα που προσπαθούν το άσπρο το κάνουν μαύρο, το μαύρο το κάνουν άσπρο. Ξέρεις, όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ο δικηγόρος ψάχνει το επιχείρημα, παιδί μου.
2: Μπράβο, ναι, ρε,
1: είναι αυτό. Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω. Να σου πω, δεν κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό.
2: Όχι, δεν κάνω διαφορετικό, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνω τόσο στεγνά. Δηλαδή, δεν ξέρω,
1: είναι πολύ νομίζω... δύσκολη η δουλειά του.
2: Ναι, είναι, ρε παιδί μου. Πολύ δύσκολη. Και πραγματικά προσπαθώ να αντιληφθώ και το θέμα. Ξέρεις, καθόμουν σήμερα και προσπαθώ να καταλάβω και τους δικαστές πώς κινούνται, τι σκέφτονται.
1: Ξέρεις τι βάρος κουβαλάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι,
1: οι
2: γιατί παίρνουν αποφάσεις.
1: Γιατί παίρνουν αποφάσεις και ξέρεις το λάθος που είναι ανθρώπινο. Ε?
2: Ναι,
1: μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να κάνει λάθος. Το λάθος, αν διαπιστωθεί ότι έγινε λάθος, το κουβαλάς μετά.
2: Εννοείται το.
1: Δεν είναι, είναι δύσκολο.
2: Και εντάξει, να κουβαλήσει ένα λάθος που έχει να κάνει με. Παραδείγματος χάρη με ένα, ξέρω εγώ, μια λάθος αγοραπολισία.
1: Ναι, εντάξει λες.
2: Αλλά όταν είναι μια ανθρώπινη ζωή, η οποία γίνεται λάθος, εκεί είναι λίγο πιο χοντρή όλο το σκηνικό. Ναι. Όπως και να έχει, πάντως, Μαντώ, ήταν ένα καλό σχολείο σήμερα σε κάποια πράγματα. θα βγάλω και το καπέλο δημόσια στον αδερφό μου για ένα απλό λόγο, ότι είχε φοβερή ψυχραιμία σε όλα αυτά που άκουγε. Τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω πιο ώρα.
1: Γι' αυτό δεν μοιάζεις με τον αδερφό σου. Ναι,
2: πραγματικά δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Σε καλό πηγαίνει πάντα. Ψυχραιμία. Ξέρεις, η ψυχραιμία, παιδάκι μου, είναι μεγάλο προσόν. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς και είναι.
1: Δηλαδή, σου τυχαίνει κάτι, έτσι. Ξέρω, εγώ χτυπάω ξύλο ένα πρόβλημα υγείας. Άμα δεν το αντιμετωπίσεις ψυχραιμά, πώς θα πας παρακάτω. Πρέπει να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπό σου. Αν δεν είσαι ψυχρεμός, που περνάει δύσκολα, οτιδήποτε. Αν δεν είσαι ψυχρεμός, κάποιος να είναι ψυχρεμός.
2: Ναι, κάποιος να είναι ψυχρεμός. Αλλά γενικότερα, ναι, επειδή δεν φημίζουμε για την ψυχραιμία μου.
1: Το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, το βίωσε και ο Μπλάκη το πρωί. όταν μίλαγα στο τηλέφωνο, τίποτα.
1: Κατάλαβα. Τρόμαξε
2: λίγο.
1: Γιατί είχε πάει, είχε καταχωνιαστεί σε μια γωνιά σήμερα και δεν μίλαγε καθόλου.
2: Ναι, τρόμαξε λίγο.
1: Σήμερα έπρεπε να έρθει ο άνθρωπος που ήρθε χθες.
2: Μα ξέρω εγώ, σήμερα θα ήταν πιο όμορφο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο καλεσμένος μας να μιλήσουμε και πιο ευχάριστα πράγματα.
1: Ωραία.
2: Όπως και να έχει, πάντως είναι μια έτσι.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου, γιατί έχεις χάσει επεισόδια σήμερα. Κάτσε να σου πω τώρα, δηλαδή.
2: Προσπαθώ να δω τι χάσαμε γι' αυτό.
1: Καταρχάς, αυτό το πράγμα που μύριζε χθες εκεί στο κάτω στην Αττική. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι. Ναι, δεν μυρίζει, λέει τώρα. Δεν είναι αυτό φυσικό αέριο και τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε διαρροές και τέτοια πράγματα. Αλλά ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι.
2: Εντάξει.
1: Να είναι από κανένα δεξάμενο όπλιο. Να είναι επειδή γίνονται εργασίες εκεί στα ναυπηγεία και τα καράβια φτιάχνονται και για να βγουν στη θάλασσα. Και τέλος πάντων κάτι ενώσεις εκεί έρχονται με τον αέρα και έρχεται η μυρωδιά αυτή. Αλλά πέρυσι το Μάιο είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Το Μάιο.
2: Okay.
1: Άρα έχει να κάνει με τον καιρό, έχει να κάνει με τον αέρα, έχει να κάνει με κάποιες εργασίες ίσως που γίνονται. Το πιο πιθανό για μένα είναι αυτό.
2: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνάντηση Σι-Πουτίν.
1: Ήταν ωραία. Ήταν πολύ
2: εδώ
1: ωραία.
2: Εδώ μίλησε ο Σι.
1: Παιδί
2: με τον
1: μου,
2: Τραμπ δεν
1: είναι
2: καθόλου.
1: Μόνο ότι μίλησε. Άφησε και κάτι σποντίτσες και κάτι ψιλοϊπονοούμενα για την από εκεί πλευρά.
2: Ναι,
1: την
2: μίλησε,
1: άλλη.
2: Μίλησε.
1: Για την προηγούμενη συνάντηση.
2: Ναι, ναι, μίλησε. Yeah. Αυτό ήταν ότι. Και βέβαια αποδεικνύεται περίτρανα ότι όσο και αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο όπλο του πλανήτη, είναι το αφεντικό του πλανήτη. Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αφού όλοι πηγαίνουν εκεί, είτε γιατί θέλουν να πάρουν λεφτά, είτε θέλουν να πάρουν προσωπικό, είτε θέλουν να πουλήσουν κάτι, στους Κινέζους πηγαίνουν. Δεν πηγαίνει η Κίνα δηλαδή πουθενά αλλού, και η Κίνα υποδέχεται τους μεγάλους, υποτίθεται, γιατί πολύ απλά αυτή είναι το αφεντικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω κάτι, να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση. Mm-hmm. Στη φτιάξω τη διάθεση.
2: Ναι, ναι,
1: το φετινό,
2: ναι,
1: καλοκαίρι, το φετινό, ναι, καλοκαίρι αναμένεται να είναι πιο ζεστό από αυτό του 2024. Άρα το καλοκαίρι του 2027 θα εκθρονήσει αυτό.
2: Το 26.
1: Του 24 ήταν top.
2: Ναι, παιδί μου, τώρα θα. Ναι.
1: Το φετινό λοιπόν προσέχε. Θα εκφρονήσει. Ναι, ναι, έχουμε το αντιπλημμυρικό.
2: Έχουμε αντιπλημμυρικό, αυτό το προσέχετε.
1: Περάστε, περάστε. Ο καλεσμένος μας, ο καλεσμένος μας, μόλις μπήκε στο στούντιο. Λοιπόν, αθλητική ημέρα και η σημερινή και όχι
2: ναι,
1: μόνο.
2: Ναι, βέβαια, το είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι λίγο αθλητική, θα έχει κάποια πραγματάκια που να είναι λίγο έτσι διαφορετικά. Οπότε θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν σήμερα και με το δίκυκλο.
1: Μοτοσυκλέτες.
2: Μοτοσυκλέτα ή δύο τροχοί. Θα δούμε πώς είναι.
1: Μοτοσυκλέτα, ελευθερία, αέρας,
2: επαφή
1: με τη φύση.
2: Ναι, θα μας τα πει και ο καλύτερα.
1: Περιηγήσεις, όλα αυτά τα ωραία και άλλωστε. λίγο πολύ όλοι το καλοκαίρι ένα μηχανάκι το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου. Ένα βίντεο το χρειαζόμαστε. Έτσι, να απολαμβάνουμε τις ομορφιές του.
2: Να πούμε
1: του
2: λοιπόν
1: τόπου.
2: Ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και online. Όχι online, ξέρεις, το
1: live. Παιδί μου.
2: Live, ναι, τον κύριο Παναγιώτη Καλαϊτζή, ο οποίος είναι εκπρόσωπο τη ΦΥΜ, είναι και στην ΜΟΤΟΕ, είναι και στην ΑΜΟΤΟΕ. Είναι ωραία ονόματα αυτά. Σε...
1: Τα πάντα όλα.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Στα απλά που τα μαζεύουμε, θα μας τα αναλύσει όλα. Θα μας πει γιατί ήρθε
1: λοιπόν,
2: στην Άξο.
1: Team Rally Naxos 2026.
2: Ναι, δύο διαφορετικές εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς. Αθλητικό Σωματείο Δήτροχων Νάξου.
2: Ναι,
1: Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος. Όλα αυτά μαζί.
2: Ναι, τέταρτο φεστιβάλ
1: Μοτοπαρεών
2: και όλα έτσι, μαζί. Θα το δούμε. Έτσι. Είναι από τις 22 μέχρι τις 27. Μια πολύ όμορφη δράση που
1: πολλά
2: θα εξελιχθεί στην Άξο.
1: Πολλά δρόμενα.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι για να το καλωσορίσουμε.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ναι, θα σας βάλω λίγο στο κλίμα, λίγο με ευχάριστο τρόπο. Πριν από λίγο, ένας ακροατής μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: την κοπέλα μου την έχεις δει? Λέω: γνωρίζω τη γυναίκα σου. Και μου στέλνει φωτογραφία, τη μηχανή του.
1: Α, ωραία.
0: Οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι. Είναι τελικά να καλωσορίσουμε τον κύριο Καλαίτζη στο στούντιο.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ.
0: Είναι αγάπη η μηχανή, έτσι.
2: Είναι αγάπη.
0: Είναι έρωτας.
2: Για τους περισσότερους από εμάς. Για κάποιους είναι τρόπος ζωής, για κάποιους είναι αγάπη, για κάποιους είναι βιοποριστικό μέσον. Πολλοί βγάζουν τα προστοζήν πάνω στη μηχανή. Είτε ως delivery, είτε ως courier. Για άλλους είναι ένα απλό μεταφορικό μέσον που στις δύσκολες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Νάξο από ό,τι διαπιστώνω, είναι λύση για το κυκλοφοριακό. Είναι λύση και για αυτούς που κινούνται πιο εύκολα και παρκάρουν πιο εύκολα, αλλά είναι λύση και για τους υπόλοιπους, που δυστυχώς πολλοί δεν το συνειδητοποιούν, και θα μου επιτρέψετε λίγο να επεκταθώ σε αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
2: Ακούμε πολύ συχνά στο ραδιόφωνο που λένε ανταπόκριση κίνηση: στην Αθήνα βρέχει σήμερα. Λόγω του βροχερού καιρού έχουμε αυξημένη κίνηση.
1: Ναι.
2: Τι σχέση έχει η βροχή με την αυξημένη κίνηση?
0: Πάρα πολύ απλό. Αυτό ήταν μια απορία και δικιά μου. Ναι,
2: η απορία είναι πολύ απλή. 10.000 μοτοσυκλετιστές όταν βρέχει αφήνουν τη μηχανή τους και βρίσκονται 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Εξού και το μποτιλιάρισμα.
0: Για να μην βραχούν.
2: Οπότε και η πολιτεία, αν δεν το έχει αντιληφθεί πλήρως, αλλά και οι φίλοι που είναι με αυτοκίνητα, καλό είναι να καταλάβουν ότι διευκολύνοντας και προσέχοντας έναν μοτοσυκλετιστή, δεν θα βρουν ένα αυτοκίνητο άλλο μπροστά τους, γιατί όλοι μας έχουμε και αυτοκίνητο.
1: Ναι. Και εδώ βέβαια θα πάμε στη μεγάλη απορία κατά πόσο οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με τη μηχανή σε σχέση με την οδήγηση. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μας με τη μηχανή, και αν εμείς που οδηγούμε μηχανή κατανοούμε την ανάγκη του οδηγού να κινούμαστε όλοι μαζί.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Να απαντήσω μονολεκτικά: όχι. Διότι εξετάσεις οδηγών. Έχουμε όλοι μας δίπλωμα εδώ. Πώς το πήραμε το δίπλωμα? Στα 18 μου, μου βάλαν να οδηγήσω ένα αμάξι, μια μηχανή. Με το αμάξι μου μάθα να σέρνομαι με 30-25 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην κίνηση. Γιατί αν πηγαίναμε 35 θα με κόβανε. Και αυτός ο οδηγός, ο οποίος δεν έχει μάθει να κινείται με 40, με 50 χιλιόμετρα την ώρα, βγαίνει στο δρόμο αύριο και μπορεί να βγει βράδυ με βροχή, με ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο που μπορεί να έχει ο μπαμπάς του ή ο ίδιος κτλ. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Και πάρα πολλοί δεν εκπαιδεύονται και μετά. Μαθαίνουν δηλαδή εν της πράγμας. Μαθαίνουν στον δρόμο όσοι μαθαίνουν. Εδώ πέρα η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει ιδρύσει εδώ και δεκαετίες το Ινστιτούτο Μοτοθέσης, που είναι Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας.
1: Α, έχει έρθει και στην Άξο.
2: Βεβαίως. Έχει έρθει και θα είναι πάλι εδώ στην εκδήλωσή μας. Όπου με την έγκριση του τι θα λέμε, έχουμε την άδεια να μπαίνουμε σε σχολεία και
0: αυτό
2: να τους εξηγούμε χωρίς τρομακτικά βίντεο τρομολαγνίες, να τους εξηγούμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι ωραίο πράγμα αν το φερθεί σωστά. Αν είσαι προετοιμασμένος.
0: Μιας και μιλάμε πάντα για εκπαίδευση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση.
2: Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα.
0: Παντού.
2: Όταν ας πούμε βλέπεις μπροστά μια μαμά ή ένα μπαμπά με το κινητό, χωρίς ζώνη, και τα παιδιά να χοροπηδάνε στο πίσω κάθισμα.
0: Τι παράδειγμα θα πάρουν τα παιδιά?
2: Αυτά τα παιδιά, ό,τι και να τα πει μετά ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής, ο Παναγιώτης, η Μαντώ, ο Νικόδημος, οποιοςδήποτε, αυτά έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά, τον Θεό τους. Οι γονείς λοιπόν που πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους πρέπει να τους διδάξουν δια του παραδείγματος.
0: Άρα από το σπίτι οι βάσεις και από το σχολείο μετά, κύριε Καλαϊτζή, έχω δει σε αρκετές περιοχές να έχουν επενδύσει σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και μπαίνουν τα παιδάκια μέσα και κάνουν μαθήματα και μαθαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς να σέβονται τον άλλον δίπλα που είναι είτε με αυτοκίνητο, είτε με δίτροχο, είτε τον ποδηλάτη.
2: Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά, εφόσον λειτουργούν. Γιατί εγώ που είμαι από την Καβάλα, έχουμε ένα τέτοιο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που φτιάχτηκε, πληρώθηκε
0: και δεν λειτουργεί.
2: Και χορταριάζει.
1: Και χορταριάζει.
2: Διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να το συντηρήσει, ούτε σοβαρό εκπαιδευμένο προσωπικό για να το λειτουργήσει. Ήταν σαν αυτό που είχε πει η συγχωρεμένη η Μελίνα μετά το Eurobasket: θα κάνουμε τόσες χιλιάδες μπάλες μπάσκετ, τόσες χιλιάδες γήπεδα. Και πας σε κάποια χωριά, γιατί εμείς ταξιδεύουμε κυρίως εκτός της πεπατημένης μοτοσυκλέτας, και βλέπεις σε κάποια χωριά δύο σκουριασμένες μπασκέτες πάνω σε ένα τσιμέντο που έχουν φυτρώσει χορτάρια δύο μέτρα. Φτιάχτηκε.
0: Υποδομή.
2: Εγκαταλείφθηκε.
1: Εγκαταλείφθηκε, κλασικά. Μία πορεία που έχω πάντα και είχα πάντα, θα την έχω διαχρονικά ενδεχομένως. Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου θα έπρεπε να γνωρίζει και την μηχανή, δηλαδή θα έπρεπε να υποχρεώνει εισαγωγικά να ξέρει κάτι από μηχανή πριν περάσει στο στάδιο του αυτοκινήτου και ανάποδα, για να αντιλαμβάνεται τι γίνεται δίπλα.
2: Το ανάποδο είναι εύκολο. Οι περισσότεροι μοτοσυκλέτες κάποια στιγμή ή έχουν αυτοκίνητο ή αποκτούν αργότερα. Πρώτα παίρνουν μηχανή στα 18, 19, 20 και αποκτούν κάποια στιγμή αυτοκίνητο. Αυτή η σχέση δεν είναι όμως αμφίδρομη. Όλοι οι αυτοκινητιστές δεν μπορούν να οδηγήσουν μοτοσυκλέτα, διότι η ασφάλεια πάνω στη μοτοσυκλέτα, η οδήγηση μάλλον της μοτοσυκλέτας, δεν είναι είχα ποδήλατο μικρός, ξέρω ισορροπία, οδηγώ μοτοσυκλέτα. Είναι πιο σύνθετη η οδήγηση της μοτοσυκλέτας από την οδήγηση του αυτοκίνητου. Χρησιμοποιείς και το σώμα, ενώ στο αυτοκίνητο απλά κάθεσαι στο κάθισμα. Χρησιμοποιείς τα άκρα σου, χέρια, πόδια. Στη μοτοσυκλέτα χρησιμοποιείς και το σώμα, χρησιμοποιείς τα γόνατα,
1: τον κορμό,
2: όλο τον κορμό κτλ. Και επίσης στη μοτοσυκλέτα πρέπει, για να αποφύγεις ένα ατύχημα, μια ενδυνάμει δύσκολη κατάσταση, να μην πω ατύχημα, ένα ενδυνάμει κίνδυνο, το πρώτο βήμα είναι να τον αναγνωρίσεις ότι υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, π.χ. τυχαίο παράδειγμα. Τώρα που ερχόμουν, είδα το μπροστινό μου όχημα, τον άνθρωπο που οδηγούσε να έχει το κεφάλι του λίγο μπροστά και μετά κάτω δεξιά σκυφτό προς το λευγείο που είχε και παραδείγμα ότι και το χέρι του ήταν εκεί. Αυτός έπαιζε με το κινητό ή έκανε τέξτ ή οτιδήποτε. Αυτός ήταν εν δυνάμει κίνδυνος. Τον διέγνωσα, κράτησα την απόστασή μου, ήξερα ότι δεν πρόκειται να δει καθρέφτη, ήξερα ότι δεν πρόκειται να ανάψει φλας, ήξερα ότι δεν προσέχει το δρόμο, ότι είναι απασχολημένος ή να...
1: Οτιδήποτε, να δείξει σημασία. Ναι.
0: Άρα αντανακλαστικά, έτσι.
2: Είναι ο κανόνας επιβίωσης.
0: Αυτό και αντίστροφα όμως, δηλαδή και ο οδηγός αυτοκίνητου.
2: Και ο οδηγός του αυτοκίνητου θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Θα πρέπει να κοιτάει τους καθρέφτες του.
0: Μπράβο.
2: Να ξέρει ότι ο από πίσω. Πέρα από αυτό, να ξέρει ότι ο από πίσω του. Πολλές φορές κοιτώντας τον καθρέφτη, γιατί οδηγώ και αυτοκίνητο. Κοιτώντας τον καθρέφτη του αυτοκίνητου, βλέπω πάλι ότι ο άλλος ή η άλλη έχει αλλού το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Οπότε φροντίζω να μην χρειάζεται να φρενάρω απότομα και έρχεται κοπανηθεί επάνω μου και φροντίζω να φύγω μακριά του. Είτε επιταχύνοντας, είτε κάνοντας την άκρη για να περάσει να φύγει ο μπελάς από κοντά μου. Να μην, γιατί κάποια άτομα, κυρίως σε αυτοκίνητο, όσον αφορά το κινητό, το οποίο είναι πραγματική μάστεγα. Αλλά βλέπω βέβαια και αρκετούς μοτοσυκλετιστές να είναι με το ένα χέρι στο τιμόνι και με το άλλο στο κινητό. Και εμείς το έχουμε δει.
1: Και το χειρότερο είναι ότι είναι επαγγελματίες αυτοί που το έχουν.
2: Αυτοί είναι
1: δηλιβεράδες ή
2: δυστυχώς. Στο κυνήγι του μεροκάματου βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων. Όταν λοιπόν βλέπεις έναν τέτοιον οδηγό, πρέπει να το θέλουν και να απομακρυνθείς. Με τον ΑΒΓ τρόπο. Αυτό.
1: Όσον αφορά τον GOK, δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε, επειδή γίνονται αλλαγές συνέχεια. Θεωρείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση γενικώς σε σχέση με την Ελλάδα και τους Έλληνες οδηγούς?
2: Όχι. Όχι, και θα το πω απλά. Γίνονται κάποια βήματα. Δυστυχώς όμως, πολύ δυστυχώς, οι άνθρωποι που καταρτίζουν τον GOK, τον εκάστοτε GOK ή κάποια νομολογία κτλ., εφαρμόζουν τις φαντασιώσεις τους και όχι την πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εφαρμόσαν τώρα στον καινούργιο κοκ 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στις πόλεις. Αν είναι δυνατόν, με 30 χιλιόμετρα την ώρα, πρώτον δεν θα πάει κανείς. Άρα δημιουργούν παραβάτες. Αυτό τι σημαίνει? Μαθαίνω ως άτομο να παραβαίνω τον κοκ στα 30 και αύριο μπορώ να τον παραβώ εκεί που το όριο είναι 60 και είναι σωστό. Μαθαίνω δηλαδή ότι. Τι ανοησίες είναι αυτές που γράφουν εδώ 30 χιλιόμετρα την ώρα? Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα κινήθηκα, εγώ είμαι από την Καβάλα. Πρόσφατα κινήθηκα στην περιφερειακή Ημιτού, στην Αθήνα. Δεν έχω δει πιο αψυχολόγητα όρια. Εκεί που ο δρόμος είναι 4 λωρίδες, ξαφνικά έχει ένα όριο 70, στο πουθενά. Μετά στενεύει ο δρόμος, γίνεται 3 λωρίδες, γίνεται το όριο 80. Μετά πάει 90, μετά από λίγο πάει 60. Δηλαδή πρέπει να έχει στο μυαλό σου να κοιτάς πινακίδες, και το ίδιο πάθαμε και στην Εθνική Οδό γυρνώντας ένα βράδυ, φεύγοντας από εδώ από Νάξο και γυρνώντας ξημερώματα προς Καβάλα. Πιο πολύ έπρεπε να έχω το νου μου στο τι λέει πινακίδα, γιατί ξαφνικά στην Εθνική Οδό μέσα έχει ένα όριο 90 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί ρε φίλε, αυτό είναι
0: 90 στην Εθνική, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
2: πιο κάτω το πάει στα 110.
0: Και το 120 παραπέρα, δηλαδή, που λέει ο λόγος, παίζουν, είναι για Εθνική Οδό.
2: Παίζουν μια τόμπολα. Η οποία όμως, εάν δεν είσαι προσεκτικός, κινδυνεύεις αφαίρεση διπλώματος και πρόστιμο, που για μένα αφαίρεση διπλώματος καλύτερα να μου κόψουν το πόδι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και έχεις τον νου σου στα αγορία, αντί να κοιτάς το δρόμο, την λακκούβα που σίγουρα έχει.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο.
2: Τους επόμενους, τους προηγούμενους ή τους πίσω που κινούνται με τους δικούς τους ρυθμούς, αργούς, γρήγορους, καλούς ή κακούς, οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή πρέπει μέσα σε όλη τη διαχείριση κυκλοφορίας να έχεις συνέχεια τον νου σου τι λέει η πινακίδα. Και αν εκείνη την ώρα έχεις την ατυχία να προσπερνάς ένα φορτηγό, δεν την έχεις δει την πινακίδα, την έχεις χάσει.
1: Ναι, την έχεις χάσει.
2: Διότι οι πινακίδες είναι και κακά. Κανονικά οι πινακίδες έπρεπε να είναι εκατέρωθεν του δρόμου ή έπρεπε να είναι αψίδα από πάνω. Για να μπορώ να τις δω αν έχω δεξιά μου ένα λεωφορείο ή ένα υπερυψωμένο σουβ με μαύρα τζάμια, ας πούμε.
1: Οπότε, συγγνώμη για να το πείσω. Οπότε, ενδεχομένως να είναι και ένα ενδυνάμει παράπονο αυτή τη στιγμή το ότι όταν καταρτίζεται ο ΚΟΚ έχει επαφή με τις αρμόδιες φορείς.
2: Έμαθα ότι μέσα στο Υπουργείο επί μήνες κυκλοφορούσε κάποιος υπάλληλος, δεν ξέρω τι γνώσεις είχε, με ένα τεράστιο 30 χιλιόμετρα την ώρα. Να μπει όριο 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν ξέρω τι γνώσεις έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζει. Δεν ξέρω αν οδηγεί. Γιατί αν ήμουν με τα πόδια και δεν είχα όχημα και τα λοιπά να κινηθώ, και με 20 χιλιόμετρα την ώρα να πηγαίνω τα αυτοκίνητα, καλύτερα για μένα. Θα τα προσπερνάω και με τα πόδια.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά
0: δηλαδή, να πάρω αυτοκίνητα.
2: Δεν ρωτάνε τους καθηγητές
0: αρμόδιους.
2: Έχουμε και η Ελληνική Ομοσπονδία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έχουμε τμήματα οδικής ασφάλειας. Mm-hmm. Και μάλιστα στο τμήμα οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών έχει από κάτω 5 υπηρωτικές. Mm-hmm. Ευρωπαϊκή, Ασιατική, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Ασία. Στην Ευρωπαϊκή λοιπόν, που είναι και η πιο ισχυρή λόγω παλαιότητας που υπάρχει πέρα, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλούς, της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας είναι ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης, Έλληνας από τη ΜΟΤΟΕ. Αυτόν δεν τον φωνάζουν.
0: Γενικά σε αυτή τη χώρα δεν εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους που έχουν την τεχνολογία. Εκμεταλλευόμαστε σε λέξη, έτσι. Σε εισαγωγικά. Τους ανθρώπους
2: πολύ
0: που
2: σωστά
0: έχουν
2: και χωρίς. Εμείς παρακαλάμε. Λέμε εμάς που κάνουμε αυτό που κάνουμε σαν χόμπι, σαν ευχαρίστηση, εθελοντικά, χωρίς να έχουμε κάποια αμοιβή. Από το περίσευμα του χρόνου μας και την αγάπη μας που έχουμε σε αυτό το πράγμα, αν δεν υπήρχαμε, έπρεπε να μας εφεύρουν, όχι να μας αγνοούν.
1: Κατανοητό.
2: Εμείς κάνουμε. Παντού, ας πούμε, έτσι, τώρα, είδατε εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Να. Φέραμε κάποια στιγμή, φέρνουμε στην Άξο σε μια σεζόν που δεν είναι Ιούλιος, Ιούνιος ή Αύγουστος, τέλος Μαΐου, μια σεζόν δεν είναι μόρτ σεζόν, αλλά εν πάση περιπτώσει φέρνουμε 600 άτομα από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Από 20, από 20 χώρες. Mm. Οι οποίοι ως μοτοσυκλετιστές δεν θα καθίσουν σε ένα ξενοδοχείο να πίνουν μπύρες με το βραχιολάκι και να βγάζουν selfie ή τα πόδια τους στην πισίνα. Θα τους στείλουμε σε όλο το νησί. Και ας πω, αυτοί όλοι θα γυρίσουν πίσω στις χώρες τους, στις λέσχες τους, στις ομοσπονδίες τους.
0: Ναι.
2: Θα προβάλλουν φωτογραφίες, θα πούν τι καλά πέρασαν, θα δώσουν μια υπεραξία η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρξει κύμα μοτοσυκλετιστικού τουρισμού προς την Άξο τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Καλαϊτζή, πριν περάσουμε στην Άξο και σε αυτό που αναμένεται να γίνει, οδικό δίκτυο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει σημείο, έχετε βρει εσείς, έχει τύχει να βρείτε σημείο σε αυτή τη χώρα. Ναι, γελάει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Που λέτε, ρε παιδί μου, να, εδώ είναι καλά τα πράγματα. Εδώ
2: βεβαίως
0: μπορεί να νιώθει ασφαλής.
2: Βεβαίως. Κάποια ελάχιστα σημεία του δικτύου αυτοκινητοδρόμων που έχουμε, και λέω ελάχιστα γιατί είναι αυτά που φτιάχτηκαν τελευταία και δεν έχουν χαλάσει ακόμα λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής. Αν πάτε στην Εγνατία οδό τη λεγόμενη, στο τμήμα ειδικά από Καβάλα μέχρι Θεσσαλονίκη, ή στο τμήμα προς την Ήπειρο, θα βάλετε τα κλάματα. Λακκούβες, σκυλιά πάνω στον δρόμο, στα διόδια σκυλιά, στις στάσεις των διοδίων, και τους το λέω κάθε φορά που σταματάω, εκεί που σταματάει ο μοτοσυκλετιστής και πάει να βάλει το δεξί του πόδι κάτω, είναι ακριβώς εκεί που στάζουν τα λάδια, τα ημούργα, τα air condition των αυτοκίνητων να σταματάνε να πληρώσουν διόδιο. Περάστε διόδια κάποια στιγμή και δείτε ακριβώς στη μέση τι γίνεται.
1: Ναι, δηλαδή, κατανοητό αυτό.
2: Παιδιά, είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχα προσέξει ποτέ. Κοίτα να δεις αν δεν είσαι
1: περνάς,
0: σε μηχανή.
1: Ναι, η μηχανή είναι.
2: Είναι το air condition του αυτοκίνητου σας που εκείνη τη στιγμή βγάζει. Δηλαδή, είναι το φορτηγό, το οποιοδήποτε αυτοκίνητο που χάνει λάδια, που κυκλοφορούν πάρα πολλά. Είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία σορεύονται εκεί και ειδικά άμα βρέξει, είναι κίνδυνος θάνατος. Και θέλετε να σας κάνω να κλάψετε?
1: Από τα γέλια
2: πρόσφατα,
1: ή από
2: το... Με μαύρο δάκρυ.
1: Α, εντάξει, δύσκολο.
2: Πρόσφατα ήμουν σαν μέρος των ταξιδιών που έκανα. Είχα μία πτήση από Κωνσταντινούπολη προς κάπου. Πήγαμε το αυτοκίνητό μου, ήταν πριν από ένα μήνα. Γυρνώντας από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, παράκαμψη περιφερειακή Κωνσταντινούπολης, τη γέφυρα του Βοσπόρου, με τέσσερις λωρίδες και λέα η γέφυρα, πιο πέρα τούνελ με τέσσερις λωρίδες, τούνελ με τέσσερις λωρίδες, δρόμος με τέσσερις έως έξι λωρίδες, αυτοκινητόδρομος, μέχρι κάποιο σημείο τη Ρεδεστό, έκανα περίπου 250 χιλιόμετρα με πλήρη ασφάλεια. Πλήρωσα μόνο 10 ευρώ αν θυμάμαι καλά, ίσως πλήρωσα και λιγότερο. Και με τιμή βενζίνης 1 ευρώ και 20 λεπτά πριν από 2 εβδομάδες.
0: Τώρα, πριν από 2 εβδομάδες.
2: Πριν από 2 εβδομάδες, 27 Απριλίου.
0: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή συγγνώμη, το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει στην Τουρκία?
1: Δεν ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει.
0: Δεν έχει ανεβαίνει
2: αυτά,
0: το πετρέλαιο.
2: Αυτά για να έχουμε δυστυχώς, έχουμε γυρίσει, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, έχω οδηγήσει αυτοκίνητα και μηχανές σε 4 ηπείρους. Είμαστε σε κατάσταση συγκρινόμενη οδικά. Είμαστε κάπου μαζί με την Αίγυπτο, την Τινησία, πίσω από το Μαρόκο, πίσω από την Βουλγαρία, πίσω από την Ρουμανία, για να μην μιλήσουμε ας πούμε για Σλοβενία, για, για Σερβία, για Κροατία, χώρες που πριν από 25 χρόνια βομβαρδίστηκαν.
0: Ναι,
2: χώρες που πριν 25 χρόνια δεν υπήρχαν και βομβαρδίστηκαν.
0: Έτσι όπως τα λέτε, πίσω από τον ήλιο είμαστε.
1: Πίσω από τον ήλιο είμαστε.
2: Και λοιπόν, το χειρότερο είναι ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Δεν το καταλάβουμε ποτέ.
2: Αν το καταλάβουμε, ίσως κάνουμε κάτι. Όλοι παραμυθιαζόμαστε, απόγονοι του Μιλτιάδη και του Σοκράτη και του Πραξιτέλη και του Αριστοτέλη, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι κτλ.
0: Και εμείς να βάλουμε μια πέτρα πάνω στην άλλη, δεν?
1: Ναι. Λοιπόν, Νάξος.
0: Πάμε, Νάξος.
2: Πώς προσέχετε? Όμορφο νησί.
1: Πώς προσέχετε έρθει?
2: Εγώ. Ήμουν εδώ πριν από 1,5 μήνα, ήμουν πριν από 3 μήνες. Έχω έρθει τον τελευταίο χρόνο, το Πάσχα το περσινό το πέρασα εδώ, στις προετοιμασίες και στις επαφές που είχαμε με τους ανθρώπους για να κάνουμε
1: πρώτη
2: αυτό το
1: φορά,
2: πράγμα.
1: Πρώτη φορά θυμάστε ποτέ
2: ήταν? Πρώτη φορά ήρθα πριν από 2 χρόνια.
1: Α, είστε πρόσφατα.
2: Είμαι φρέσκος, διότι.
1: Δεν κάνω την ερώτηση.
2: Διότι. Ως μοτοσυκλητιστής από τα γενοφάσκια μου, τα νησιά τα αποφεύγω. Διότι πρώτον έχουν μικρό οδικό δίκτυο τα περισσότερα, ναι. Η Νάξος είναι εξαίρεση, ναι. Και έχουν κακό οδικό δίκτυο. Δεν το ευχαριστιέμαι.
1: Η Νάξος?
0: Η Νάξος.
2: Η Νάξος έχει, τα αισθήματα μου είναι ανάμεικτα. Η Νάξος έχει εξαιρετικό γεωφυσικό τοπίο. Ναι. Από στεγνά μέρη που είναι όπως οι άλλες Κυκλάδες, μπαίνει σε δάσος. Μπαίνει στο κομμάτι που είναι τα πολυθωμένα, τα πετρώματα κτλ. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχει
0: εναλλαγές.
2: Κακούς δρόμους γενικά, μάλλον ασυντήρητους δρόμους, διότι εσείς εδώ πέρα έχετε το Σμυρίγλι, που κάνει την άσφαλτο γυαλόχαρτο. Όταν φτιαχτούν σωστά οι δρόμοι, κάποια κομμάτια είναι πάρα πολύ καλά, αυτά που φτιάχνονται ή αυτά που έχουν φτιαχτεί παλιά. Κάποια κομμάτια δεν είναι τόσο καλά. Και φυσικά έχετε το πρόβλημα του νεοέλληνα, του πρέπει να παρκάρω έξω από το σούπερ μάρκετ, να μην περπατήσω, πρέπει να παρκάρω έξω από τη σχολή καράτε που θα πάω την κόρη μου, να παρκάρω έξω από τον μπαλέτο που θα πάω το γιο μου, να παρκάρω έξω από το κομμωτήριο σκύλο που θα πάω το σκυλί μου. Εκεί ακριβώς. Δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν είναι δικό σας φαινόμενο?
1: Όχι, είναι.
2: Παντού.
1: Συγγνώμη. Όταν λέμε κακό δρόμο,
2: ναι.
1: Τι ακριβώς εννοούμε?
2: Πάρα πολλά. Από οδόστρωμα, ποιότητα οδοστρώματος, χάραξη και κλίσεις. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστες στο ελληνικό οδικό δίκτυο, υπάρχουν ελάχιστες καμπές σταθερής ακτίνας. Που μπαίνεις μέσα, στρίβεις το τιμόνι 20 μοίρες και στρίβεις το αυτοκίνητο 20 μοίρες και παίρνει τη στροφή. Μπαίνεις σε μια στροφή, στρίβεις το τιμόνι 20 μοίρες, μετά ανοίγει η στροφή, πρέπει να το διορθώσεις, ή κλείνει η στροφή, πρέπει να διορθώσεις περισσότερο. Δεν έχουν σωστές κλίσεις. Δεν έχουν σωστά υλικά. Εάν δείτε, δηλαδή σε κάποια σημεία που κάνω συντήρηση τάχα μου, στην περιοχή κυρίως που μένω, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ρίχνουν μια φλούδα άσφαλτο, την οποία προφανώς δεν την έχουμε πληρώσει για φλούδα, την έχουμε πληρώσει για πολύ πιο ακριβή, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς τίποτε. Κάποιος με κάποιες διαδικασίες που δεν γνωρίζω ακριβώς, μάλλον δεν θα ήθελα να επεκταθώ, το παραλαμβάνει το έργο. Και μετά από ένα μήνα, και συγκεκριμένα να σας πω, το κομμάτι από την Καβάλα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η δεξιά λωρίδα της Εγνατίας Οδού είναι σερπαντίνα από τα φορτηγά που κινούνται εκεί, διότι δεν υπάρχει το σωστό υλικό, ναι. Δεν την έχουν φτιάξει ποτέ σωστά. Περνάει μια νταλίκα, περνάει δεύτερη νταλίκα, περνάει τρίτη νταλίκα, αρχίζει και το δόστημα κυματίζει. Να. Αρχίζει και κυματίζει. Και βλέπετε, και όλα τα αυτοκίνητα.
0: Εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει εγώ σε πάρα πολλά σημεία.
2: Πάρα πολλά, ναι.
0: Πάρα πολλά
2: και όλα τα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή λωρίδα. Για να μην χαλάσουν τα μπουρτισέρ τους και για να μην κοπανιούνται και, και κάνουν λιθοτριψία.
0: Να. Πόσο σημαντικό είναι για τον αναβάτη να είναι σωστά ενδεδειμένος?
1: Α, είναι κάτι το οποίο, με τον οποίο τσακώνουμε με την Μαντώ. Γιατί η Μαντώ οδηγούσε μέχρι πρόσφατα αυτοκίνητο και οδηγάει αυτοκίνητο. Ναι, αλλά εδώ και 2-3 χρόνια το καλοκαίρι κινείται με τη μηχανή, δηλαδή είναι συνοδηγός. Αλλά λειτουργεί σαν να είναι στο αυτοκίνητό της. Όπως είναι τώρα ντυμένη.
0: Το κράνος, εντάξει, θα το συζητήσουμε το θέμα.
2: Υπάρχουν δύο απόψεις για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Η πρώτη θα σα την πω με ένα ρητό. Ντύνεσαι για την πτώση και όχι για τη βόλτα.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να περιγράψετε στους ακροθέσεις πώς είμαι αυτή τη στιγμή ντυμένος.
0: Είμαι ναι, αυτό είδα, το πρώτο
2: με μπότες μηχανής. Είναι καλοκαίρι, έτσι. Είμαι με τζιν μηχανής, με προστασίες, με κέβλαρ το τζιν. Είμαι με το μπουφάν προδιαγραφών, με το κράνος προδιαγραφών. Τα
0: ναι, το κράνος είναι
1: τα γάντια,
2: και τα γάντια και είναι καλοκαίρι.
0: Υπερπαραγωγή γιατί, το κράνος.
2: Γιατί αν γίνει κάτι, πατάω λάδια και πέφτω.
0: Να.
2: Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι με 20 χιλιόμετρα την ώρα επειδή το κεφάλι τους έσκασε σε μια γωνία ή σε ένα παλούκι. Έχουν πέσει άνθρωποι με 200 χιλιόμετρα την ώρα και δεν έχουν πάθει τίποτα, έχουν ξεσκονιστεί.
0: Γιατί έχουν συνεχίσει.
1: Ναι.
2: Οπότε, επίσης, ο σωστός εξοπλισμός σε βοηθάει να το απολαμβάνεις καλύτερα γιατί οδηγείς άνετα. Εγώ όταν οδηγώ, ούτε με χτυπάει ο αέρας και επειδή έχω καλό κράνος, δεν σφυρίζει μέσα στα αυτιά μου, δεν με χτυπάνε ζουζούνια στα χέρια, δεν με καψαλίζει ο ήλιος, δεν με πιάνει δροσιά. Δηλαδή, το χαίρομαι. Δεν μπορώ να το χαρώ αν ανεβώ με τη σαγιονάρα.
0: Αυτό σαγιονάρα, δίχαλο και το σοτσάκι. Το κάνετε και όταν θέλετε ας πούμε, να διανύσετε ξέρω εγώ, 4 χιλιόμετρα. Λέμε τώρα, σας βάζω μια διαδρομή.
2: Το κάνω,
0: που
2: εγώ
0: είναι...
2: θα σας πω το εξής. Το σούπερ μάρκετ που σταματάω από το σπίτι μου απέχει 160 μέτρα.
0: Ναι.
2: Φοράω το κράνος για να πάω από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι μου.
0: Ναι, αυτό είναι απαραίτητο. 160
2: μέτρα. Τον εξο...
0: Και ο εξοπλισμός ο υπόλοιπος.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι στατιστικά το 95% των ατυχημάτων
0: γίνονται σε,
2: γίνονται σε απόσταση 10 με 15 μιλίων για την αμερικάνικη στατιστική από το σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει? Μα είναι οι δρόμοι που κινούμαστε οι περισσότεροι.
1: Οι δρόμοι που κινούμαστε.
2: Κινούνται πιο συχνά εκεί. Είμαστε... Εκεί θα σου συμβεί.
0: Εκεί είναι και το είσαι πιο απρόσεκτος.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ξέρω το δρόμο.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό το ξέρω. Είσαι λίγο πιο...
2: Αλλά ο δρόμος είναι σαν το ποτάμι. Το ποτάμι μπορεί να είναι πάντα ίδιο, αλλά το νερό του δεν είναι ποτέ ίδιο. Είναι καινούριο. Ο δρόμος έχει καινούρια σκόνη. Έχει καινούρια λακκούβα. Έχει καινούρια νερά.
0: Έχει ένα εμπόδιο μπροστά σου.
2: Ένα εμπόδιο που δεν υπήρχε χθες. Έχει μια γάτα ή ένα σκυλί που περνάει που δεν ήταν χθες. Έχει μια μαμά με ένα καρότσι που πάει να περάσει στον δρόμο και μιλάει στο κινητό.
0: Να.
2: Έχει πολλά ο δρόμος που δεν ήταν εκεί χθες, ούτε θα είναι αύριο.
0: Να.
2: Οπότε πρέπει να είμαστε. Η δική μου άποψη είναι πολλοί τη θεωρούν υπερβολική. Εγώ δόξα τω Θεώ είμαι 67 χρονών. Οδηγώ από 17 χρονών, από 18 χρονών οδηγώ μοτοσυκλέτα. Δεν έχω ένα σπασμένο κοκαλάκι.
1: Είπατε δύο πράγματα. Το ένα ήταν αυτό ότι είμαστε έτοιμοι για να πέσουμε από ό,τι φροντίζουμε. Το δεύτερο ποιο είναι?
2: Το δεύτερο ως προς τι?
1: Που είπαμε για το πώς πρέπει να είμαστε ντυμένοι ή όχι.
2: Πρέπει να είμαστε και ντυμένοι για να το απολαύσουμε.
1: Για να το απολαύσουμε, έτσι.
2: Το ένα είναι για να προστατευτούμε όταν γίνει το κακό, αλλά το δεύτερο είναι για απόλαυση. Μπορείς να απολαύσεις μια μοτοσυκλέτα χωρίς να φοράς κράνος, από τα 40 χιλιόμετρα και μετά, πέρα από τι θα σου τα πετραδάκια ή σκόνη τα μυγά κτλ., θα αρχίσεις να δακρύζεις. Δεν μπορείς να δεις μπροστά σου την ποια απόλαυση. Όταν σε τσουρουφλίζει ο ήλιος, χθες βγήκαμε από το φέρι, ήταν μποτιλιαριστήκαμε ως συνήθως, διότι κάποιοι είχαν παρκάρει εκεί πέρα στην γκρότα κτλ. Είχαν παρκάρει για 2 λεπτά.
1: Yeah.
2: 2 αυτοκίνητα, 2 λεπτάκιδες ή 5 λεπτάκιδες. Μποτιλιάρισε το λεωφορείο, εμείς ήμασταν πάνω στις μηχανές με τον Ιωνά και εγώ ήμουν αυτό το μπουφάν, ζεσθενόμουν.
0: Yeah.
2: Ο πιτσιρικάς όμως που ήταν δίπλα μου με το κοντομάνικο, τσουρουφλιζόταν.
0: Okay.
2: Τσουρουφλιζόταν, ναι. Ποιο ήταν πιο άνετος, εγώ που ήμουν ντυμένος σαν τον Αστακό ή εκείνος που ήταν με το σορτσάκι και πήγε στο σπίτι, μείναμε μισή ώρα εκεί. Φαντάζομαι ότι το βράδυ θα τον άλυφε με γιαούρτι.
1: Ναι, γιαούρτι, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δυσνάξου.
1: Ναι, πάμε
2: στα δυσνάξου.
0: Των εκδηλώσεων και όλα αυτά τα ωραία που θα γίνουν.
1: Λοιπόν, είναι 2 εκδηλώσεις. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Ωραία. Τι είναι η μία και τι είναι η άλλη?
2: Λοιπόν, η μία εκδήλωση είναι το Φιμ Ράλι. Όπου ράλι ξεκίνησε πριν από χρόνια, το 1936, αυτή είναι η 79η που φέραμε στην Άξο.
0: 1936.
2: Ραλή στα γαλλικά σημαίνει πορεία.
1: Πορεία, ναι.
2: Και ήταν η πορεία που κάνουν όλοι αυτοί που έρχονται προς το σημείο συγκέντρωσης. Mm-hmm. Για αυτούς αυτό είναι το ταξίδι. Εδώ το σημείο συγκέντρωσης είναι για τρεις μέρες, κάποιοι έρχονται για 5, 6, 7, κάποιοι έχουν έρθει από τον Απρίλιο, βέβαια, τους γνώρισα χθες και τρελάθηκα, τους ζήλεψα. Αυτό είναι το Film Rally. Είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού που κάθε χρόνο το αναθέτει σε διαφορετική χώρα. Πέρσι ήμασταν στην Νορβηγία, πρόπερσι ήμασταν στην Ιταλία, παραπρόπερσι στην Ισπανία, του χρόνου θα είμαστε Κροατία και πάει λέγοντας. Φέτος το φέραμε στην Ελλάδα. Και έχουμε μέχρι στιγμής συμμετοχές από 21 χώρες, περίπου 500 άτομα. Ναι. Που θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία δεδομένων της συγκυρίας.
1: Και ναι, της περιοχής.
2: Όχι, η περιοχή δεν μας πειράζει. Η συγκυρία οικονομική. Διότι εμείς όταν το ανακοινώσαμε πέρσι, η βενζίνη είχε 1,40 εδώ και τώρα στη Γερμανία που θα έρθει ο Γερμανός ή θα την περάσει ο Φιλανδός ή ο Πορτογάλος που θα έρθει μέσω Ισπανίας, Γαλλίας, έχει πάει στα 2,5 ευρώ.
0: 2,5 ευρώ ναι.
2: Οπότε ο άλλος που κάνει 10.000 χιλιόμετρα το πήγαινε, έλα, ή 15 κάποιοι, δεν συμβαίνει. Του βγαίνει 1.500-2.000 ευρώ παραπάνω.
1: Πάνω, 100% αύξηση.
2: Οπότε από εκεί δυστυχώς, σύν το ότι αυτή η οικονομική συγκυρία δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα που κάνει ο άλλος, είναι και το ότι ξόδευε 100 ευρώ βενζίνη την εβδομάδα μέχρι πέρσι και τώρα ξοδεύει 200.
0: Βέβαια.
2: Όπως το ίδιο και εσείς και εγώ και
0: τα λοιπά. Ναι, ναι.
2: Αλλάζει, έχει αλλάξει η ζωή όλων μας προς το χειρότερο οικονομικά. Οπότε αυτό δυστυχώς περιόρισε κάποιους οικονομικά τους.
0: Τη δραστηριότητα γενικότερα και όλο το.
2: Η άλλη εκδήλωση είναι μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση τυπικά. Να πω και ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε συμμετοχές από τα παιδιά αυτή τη δική μας. Η εκδήλωση αυτή τελειώνει όταν αρχίζει τυπικά η δική μας. Άρχιζε, αν υπάρχει μια αλληλοκάλυψη αυτές τις μέρες, γιατί.
1: Λογικό.
2: Κάποιοι... είναι μια εκδήλωση μοτοπαρεών από την Ελλάδα, οι οποίοι αποφάσισαν να έρθουν εδώ πέρα στην Άξο με προτροπή, με επαφές με, το...
1: με την Άξο, με την τοπική λέσχη και τα λοιπά. Σχετικά. Τι κερδίζει η Άξο από μια τέτοια εκδήλωση?
2: Τι κερδίζει να άξω από μια δεύτερη
1: και τα λοιπά. Τα σχετικά. Ναι. Τι κερδίζει να άξω από μια τέτοια εκδήλωση?
2: Τι κερδίζει να

0: σε ένα συγκεκριμένο target group στο μέσο τηλεόραση πληρώνει εκατομμύρια. Εμείς το φέρνουμε δωρεάν. Έχουμε μάλιστα και δικό μας επαγγελματία drone man. Για να τραβεί, βεβαίως. Δεν θα γίνει αστική.
1: Απολύτως οργανωμένο.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το κέρδος το οποίο είναι άειλο, είναι μετρήσιμο, αλλά θα το δείτε τα επόμενα χρόνια.
1: Να.
0: Τι κερδίζει Νάξος. Αυτοί οι 600 άνθρωποι πλήρωσαν καράβια για να έρθουν εδώ.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι θα φάνε.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα το κρεατάκι που θα φάνε δεν θα είναι εισαγωγής από την Αργεντινή, φαντάζομαι. Θα είναι τοπικό εδώ. Γέμισαν ξενοδοχεία, γέμισαν κάμπινγκ. Θα γεμίσουν εστιατόρια, καφέ. Όλα αυτά είναι ένας τζίρος.
1: Επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
2: Είναι, ναι, ακριβώς.
0: Είναι σε μια περίοδο που δεν είναι full season. Ξαφνικά έρχονται 600 άνθρωποι, σύν πόσοι θα έρθουν από τις μοτοπαρέες, που θα βάλουν βενζίνη. Θα αφήσουν χρήματα. Χρήματα που κέρδισε ο άλλος στη Φιλανδία, ή που κέρδισα εγώ στην Καβάλα, ή που κέρδισε ο άλλος στην Λιθουανία, θα έρθει και θα αφήσει εδώ πέρα. Λίγα, πολλά, είναι κάποια που δεν θα υπήρχαν.
2: Είναι χρήματα, ναι.
0: Το άλλο που μπορεί να κερδίσει, το άλλο που θα κερδίσει η Νάξος από αυτό εδώ πέρα, είναι ότι θα σας φέρω το παράδειγμα που είχαμε στην κάναμε μια μικρότερη κλίμακα τέτοια εκδήλωση το 2017 στην Ήπειρο. Το λεγόμενο Moto Tour of Nations. 240 μοτοσκλητιστές και μοτοσκλητίστες από όλο τον κόσμο. Συναντηθήκαμε εκεί πέρα, τους φέραμε εκεί και τους κάναμε tour στην Ήπειρο για 4 μέρες. Έχει παρατηρηθεί από ό,τι μου λένε τα παιδιά της Λέσης και από τους ντόπους και από το ξενοδοχείο που χρησιμοποιήσαμε τότε και έχω εξαιρετική σχέση με τους ντόπους, ξαναπάμε και ξαναπάμε εκεί. Έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μοτοσυκλετών που δεν την είχαν πριν. Και κάποιοι το κάνανε επειδή είδαν το βίντεο της Ραλφ Χόλι που είναι στο Βανκούβερ και είχε έρθει από εκεί για να οδηγήσει μαζί μας. Του Ισανδρέα Γκιούρεβιτς που είναι από την Βαρσοβία, του Νούνο που είναι από την Πορτογαλία. Είδαν τα βίντεο, τις φωτογραφίες και λένε πω τι ωραίο μέρος, πάμε κι εμείς. Άκουσαν τις εντυπώσεις, τις αφηγήσεις, τις ιστορίες. Και εμείς εδώ πέρα, αυτό που θα κάνουμε, θέλουμε να τους γνωρίσουμε την Νάξο όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό θα το πετύχουμε με έναν, θεωρώ, έξυπνο τρόπο. Σε αυτές τις εκδρομές, σε αυτά τα theme rally συνήθως, έχει μια τουριστική μέρα που τους βάζουμε σε λεωφορεία μέσα, τους πηγαίνουμε να δουν ένα τουριστικό μέρος ή δύο τουριστικά μέρη. Εδώ πέρα φέτος τους κάναμε μια τρίπλα. Οργανώσαμε ένα την Δευτέρα, θα γίνει ένα κυνήγι θησαυρού για τους συμμετέχοντες στο theme rally, όπου θα πρέπει να μου βρουν τα σημεία που θα τους δώσω στην καρτέλα και να βαθμολογηθούν ανάλογα με τη βαθμολογία που έχω δώσει στο κάθε σημείο, το οποίο είναι απότοκο της δυσκολίας του να βρεις το σημείο αυτό ή να φέρεις τη φωτογραφία που σου ζήτησα ή να φέρεις την απόδειξη από το μαγαζί. Π.χ. θα πάνε στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Θα πάνε στην Απείραθρο να μου φέρουν φωτογραφία της Περσεφόνης από το μουσείο μέσα. Θα πάνε, τους έβαλα φωτογραφία της Μουτσούνας που είναι χαρακτηριστικό το μέρος εκεί, ο μόλος με τα σίδερα κτλ. Και τους είπα πού είναι. Λέω ψάξτε, ρωτήστε τους ντόπιους, πάτε εκεί, φέρτε μου αυτή τη φωτογραφία που έβγαλα εγώ πέρσι το Πάσχα που ήμουν εδώ με τη μηχανή μου. Αυτή είναι ακριβώς τη φωτογραφία και θα βαθμολογηθείτε. Θα τους κάνουμε ένα παιχνίδι βραδυπορίας μπροστά στην πλατεία Πρωτοπαπαδάκη, όπου θα βαθμολογηθούν ανάλογα με το πόσο αργά πάει ο καθένας, χωρίς να πατήσει το πόδι κάτω σε συγκεκριμένη διαδρομή.
1: Κύριε Καλαϊτζή, αυτά ήταν δικές σας ιδέες.
0: Κάποιες.
1: Όχι, γιατί. Όχι, μισό λεπτό.
0: Να σας πω.
1: Έχω πρόταση για το PR του Δήμου.
0: Την πυρίτιδα και τον τροχό τον ανακάλυψαν κάποιοι άλλοι πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι δικές μου. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά
0: επεξεργάστηκα κάποια πράγματα που έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχω σε εκδηλώσεις.
1: Δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Κάποια τα συνδύασα, κάποια θεωρώ ότι τα βελτίωσα. Αυτό.
2: Οπότε δηλαδή, λίγο
0: αυτοί οι άνθρωποι την Δευτέρα θα γυρίζουν σε όλο το νησί.
1: Είναι προβολή όλο
0: αυτό. Αυτό όλο.
2: Ναι,
0: γιατί
2: τεράστια.
0: Είπαμε, εγώ μισώ εντός εισαγωγικών τον τουρίστα της TUI, του Thomas Cook, της, διότι.
2: Με και μισή. Το μισώ,
0: να, για ένα απλό πράγμα. Συγγνώμη. αν σε αφορά.
2: Εγώ θέλω να κάθομαι στην τέτοια και να
0: σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Διότι αυτός ο τουρίστας έχει πληρώσει στην Αγγλία ή οπουδήποτε 20 ευρώ τη μέρα. Είναι σε ένα ξενοδοχείο με ένα βραχιολάκι που το ξενοδοχείο για να βγει και ο πράκτορας για να βγει τον ταΐζουν ό,τι φτηνότερο και δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο για να μην ξοδέψει. Είναι μπατήρης. Ο τουρίστας αυτός που καγχάζουμε και βαφκαλιζόμαστε 30 εκατομμύρια τουρίστες κτλ. Οι 20 εκατομμύρια είναι μπατήρια. στην κυριολεξία. Είναι φτηνοτουρίστες. Είναι οι τουρίστες που τους βλέπεις έξω να βγαίνουν και να βάζουν μια χωριά.

0: Γιατί και στη μέση και δύο μπύρες.
1: Α, όχι, εγώ δεν μπορώ να το μοιραστώ αυτό γιατί το τρώω όλο το φαγητό μόνος μου. Πρώτον.
0: Εγώ σου λέω για τη γενική εικόνα.
1: Ναι, ναι, απλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω σε ένα μέρος και μου αρέσει να κάθομαι σε ένα σημείο και να το απολαμβάνω. Το σημείο, δηλαδή μπορώ να πάω στην Νάξο, π.χ., να πάω στην Απόλλωνα και να αλλάξω εκεί όλη τη βδομάδα και να μην κάνω τίποτα.
0: Εσύ το κάνεις αυτό για ξεκούραση και πολύ καλά κάνεις. Όμως, πρόσεξε, ο μοτοσυκλετιστής, χωρίς να θέλω να περηφανευτώ, αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός που κουβαλάω επάνω μου είναι πάνω από 1500 ευρώ.
2: Ναι, γιατί
1: είναι δικό
2: σου.
0: Η μοτοσυκλέτα και αυτός είναι που φοράω τώρα. Ναι. Έχω και χειμωνιάτικο, έχω και καλοκαίρινο. Ο τουρίστας, ο μοτοσυκλετιστής που ταξιδεύει είναι ευκατάστατος, παιδιά. Δεν είναι μπατήρης. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν εδώ πέρα έχουν ξοδέψει 2, 3, 4 χιλιάρικα μόνο για να έρθουν σε βενζίνη, που έχει σε βενζίνη, βαπόρια και διανυκτερεύσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Ο άλλος έχουν ξεκινήσει από την Πορτογαλία εδώ και 4-5 μέρες και έρχονται, είναι στο δρόμο. Και μετά θα μείνουν κάποιοι σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Προφανώς.
0: Έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Είναι όριμοι σε ηλικία, ευκατάστατοι, έχουν δουλειές που τους επιτρέπουν να λείψουν για 10-15 μέρες. Είναι άνθρωποι που μπορείς να τους πάρεις τα λεφτά πάρα πολύ όμορφα. Και λέω να τους πάρεις τα λεφτά, όχι να τους εκμεταλλευτείς θετικά για τον τόπο.
2: Εν τω μεταξύ, είναι Νάξος, ενδείκνυται για τέτοιου είδους δράσεις.
0: Μα εννοείται ενδείκνυται.
2: Γιατί πέραν του γεγονότος αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι είναι μεγάλο νησί και έχει διαδρομές, μπορείς να κάνεις αποστάσεις. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε εκδρομή. Δηλαδή, ήμουνα στη Σαντορίνη 8 χρόνια. Πού να πας εκδρομή, όλο το νησί είναι
0: μια ευθεία.
2: Μικρό.
0: Ευθεία.
2: Είναι μικρό. Εδώ πραγματικά κάνεις εκδρομή.
0: Εδώ δηλαδή, είστε προνομιούχοι, είστε από τα νησιά που έχουν πολλά να δείξουν και έχετε πολυπίκυλη μορφολογία.
2: Έχεις ορεινό όγκο.
0: Έχεις ορεινό όγκο. Και επίσης κάτι άλλο. Έχετε και τοπικά προϊόντα εξαιρετικά. Mm-hmm. Για τα τυριά, για τα λουκούμια, για τα κύτρα, για τα ζώα που έχετε, για τις πατάτες. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που τα χάνω. Δηλαδή,
2: τα κρέατα.
0: Θα μπορούσατε. Μάλλον, όχι,
1: είμαστε μια μικρή Κρήτη χοντρικά για να το μαζεύουμε. Έτσι μας αρέσει ο χαρτισμός αυτός.
0: Είστε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτονομία. Όσον αφορά το πρόγραμμα, υπάρχει σκέψη κάποιας επικοινωνίας, κάποιες επαφές με σχολεία, παραδείγματος χάρη για θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή γενικότερα την
0: ενημέρωση? Την Κυριακή, σε συνδυασμό με την Τροχέα, με τον Δήμο και με το Ινστιτούτο Μοτοθέσης, το οποίο θα είναι και αυτό εδώ, θα κάνουμε μία δράση για την οδική ασφάλεια.
2: Τέλεια.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή, την οδική ασφάλεια, παιδιά, είναι το α και το ω για μας. Είναι πολύ με καλές οι βόλτες, καλά τα ταξιδάκια, καλά το ένα, καλά το άλλο. Για μας το πιο βασικό είναι η οδική ασφάλεια. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο σταυρουδάκια στους δρόμους και κλεισάκια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, κανείς δεν θέλει και μας ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι είναι ένα θέμα που πρέπει κάποια στιγμή να το λύσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Γιατί αλλιώς.
0: Το μέλλον μας.
1: Το μέλλον μας. Ναι, χάνουμε το μέλλον. Το να χάνετε ένα χωριό ή μια μικρή οικομόπολη κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν αντέχει.
0: Κάθε χρόνο πηγαίνουμε και συμμετέχουμε στον δρόμο 21. Είναι ο δρόμος που γίνεται στη μνήμη των 21 μαθητών που καρατομήθηκαν στα Τέμπη πριν από 24 χρόνια.
1: Ναι, λογικό. Η συγκίνηση δηλαδή είναι λογική σε όλο αυτό το θέμα και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε έχουμε τέταρτο φεστιβάλ μοτοπαρεών, έχουμε και την δράση της, το φιλμ, το ράλι δηλαδή αυτό. Θα ξεκινήσει 22 του μήνα και θα τελειώσει 27, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, 27 του μήνα σας αδειάζουμε τη γωνιά. Απλά θα ήθελα, μια και έχετε ένα κοινό το οποίο το αφορά αυτό που θα κάνουμε, γνωρίζουμε ότι κάποιοι θα ταλαιπωρηθούν. Το να βγουν 600 μηχανές στο νησί είναι δύσκολο έργο. Θα θέλαμε την κατανόησή τους. Είναι για καλό σκοπό. Έτσι. Είναι για προβολή και του νησιού και της πατρίδας μας. Επίσης να σας πω ότι την Τρίτη θα κάνουμε την παρέλαση των εθνών με τις άδειες του Δήμου και της αστυνομίας. Αυτούς όλους τους ανθρώπους θα τους πάρουμε από ένα σημείο, θα τους κάνουμε μια μικρή γύρα όσο πιο περιμετρικά της πόλης γίνεται για να μην μπουκώσουν οι δρόμοι, με τις σημαίες τους, με εθνικούς ύμνους στο σημείο συγκέντρωσης και τα λοιπά, και μετά θα τους αφήσουμε στο σημείο, στο δημοτικό πάρκινγκ. Δεν είναι πάρκινγκ ακριβώς, είναι ο κήπος μπροστά στο Δημαρχείο, εκεί που έχει μια μπασκέτα, το δημοτικό πάρκο που μας το παραχωρεί ο Δήμος, όπου οι άνθρωποι αυτοί το πρωί που θα τελειώσει αυτό το αυτή η παρέλαση. Mm-hmm. Θα αφήσουν τις μοτοσυκλέτες τους εκεί πέρα. Κράνοι, μπότες, μπουφάν πάνω στις μηχανές. Και θα είναι με τα σορτσάκια τους, δηλαδή θα βγάλουν τον εξοπλισμό τους, θα τον αφήσουν εκεί. Ναι. Εμείς θα καθίσουμε να το φυλάμε για να μην υπάρξει καμιά, ναι, κάποιο, ναι, πρόβλημα. Και για 4-5 ώρες θα περιηγηθούν μόνοι τους με τα πόδια στη χώρα. Να πάρουν τα σουβενίρ τους, να βγάλουν τις φωτογραφίες τους, να πάνε στα μέρη που τους ενδιαφέρουν, να πιούν τους καφέδες τους, να φάνε το φαγητό τους, να φάνε το πιτόγυρο. Να φάνε... Γενικά θα είναι 5-6 ώρες εδώ στην χώρα μέσα, έτσι ώστε και να δουν και μια άλλη, όπου δεν μπορούμε να τους πάμε μέσα στα στενά, δεν μπορούμε να τους ανεβάσουμε.
1: Εννοείται, ναι,
0: στο κάστρο επάνω με τις μηχανές. Δηλαδή, και να μπορέσει κάποιος να ανεβεί, πώς θα κατεβεί για μια μηχανή.
2: Πόσο... Όλο αυτό που κάνετε και όλες αυτές οι δράσεις, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε πολλά στο ενεργητικό σας, εσείς προσωπικά, τι σημαίνει για το κομμάτι της κοινωνικοποίησης των μελών?
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχετε κάνει πάρα πολλές γνωριμίες, έχετε κάνει δεν ξέρω εγώ.
0: Έχω κάνει εξαιρετικούς φίλους και φίλες από όλο τον κόσμο πάνω στη μοτοσυκλέτα.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόβιο.
2: Ναι, την ίδια αγάπη.
0: Ναι, ναι. Έχω κάνει εξαιρετικές γνωριμίες, έχω κάνει εξαιρετικά ταξίδια. Εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω πάρα πολύ, αλλά πάντα σε επαρχιακούς δρόμους και σε μικρά χωριά, να γνωρίζω την πραγματική χώρα που επισκέπτομαι και όχι αυτή που βλέπει ο τουρίστας. Αν θελήσω να πάω να δω, ξέρω εγώ, το Μόναχο, να, θα πάρω ένα αεροπλάνο να πάω να το δω 5 μέρες και θα γυρίσω. Αλλά εγώ θέλω, όταν πηγαίνω και θέλω να γνωρίσω τη Γερμανία, θέλω να γνωρίσω την Ιταλία, θέλω να γνωρίσω τη χώρα και τη χώρα τη γνωρίζεις.
2: Και την οτροπία των ανθρώπων.
0: Αναπνέοντας τον αέρα, βλέποντας τους ανθρώπους τι κάνουν. Ας πούμε, έπαθα πλάκα και συγγνώμη για την έκφραση. Ναι. Τον Οκτώβριο πέρσι περάσαμε, πήγαμε μια εκδρομή στην Βόρεια Ιταλία, στο εργοστάσιο της Moto Guzzi, και κατεβαίνοντας γυρίσαμε από τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Έπαθα πραγματικά πλάκα, και το εννοώ, από το πόσο έχουν προχωρήσει αυτοί οι άνθρωποι σε σχέση με το που ήταν πριν από 30 χρόνια.
2: Να, και δεν είναι μακριά τα 30 χρόνια.
0: Και έπαθα επίσης πλάκα από τα παιδάκια. Στην Καβάλα πλέον δεν ακούμε παιδικές φωνές να παίζουν σε πάρκα. Εδώ ελάχιστες. Εδώ έχετε και μερικούς που εξακολουθούν.
2: Εντάξει, εδώ
0: εκεί πέρα πραγματικά έπαθα πλάκα από τη νέα γενιά που έρχεται, που εμείς δυστυχώς δεν την έχουμε.
1: Μάλιστα. Μία γρήγορη ερώτηση. Ποια είναι η πιο, μέχρι τώρα που έχετε δει, ποια χώρα είναι πιο οργανωμένη όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα και ποια λίγο το αντίθετο?
0: Πιο οργανωμένη όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα. Πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ. Εγώ να σας πω το εξής, ότι η Βόρεια Ιταλία, ας πούμε, είχαν τα τουριστικά θέρετρα, τα χειμωνιάτικα τουριστικά θέρετρα, που είναι πάνω σε πλαγιές και τα λοιπά, στους Δολομίτες. Κάποια στιγμή, γύρω στη δεκαετία του 70, άρχισαν να τα ανακαλύπτουν οι μοτοσυκλετιστές το καλοκαίρι, επειδή ήταν ωραίες διαδρομές με βουνά, τα λεγόμενα πάσα. Σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στρέφονται από το μοτοσυκλετισμό δεκαετίες τώρα. Είναι μια κίνηση που σαν ομοσπονδία προσπαθούμε να την κάνουμε σε δήμους, να βρούμε αυτά τα πάσο. Είναι το λεγόμενο διάσελο ή αφιένας. Έχουμε την Κατάρα, έχουμε την Καστανά, τα πιο γνωστά στην Ελλάδα, τον Πάρο κτλ. Προσπαθούμε να τα σηματοδοτήσουμε, να αντιγράψουμε. Δεν θα εφεύρουμε την Πυρίτιδα. Να αντιγράψουμε αυτό που κάνουν οι Ιταλοί, γιατί τώρα πλέον εκεί οι μοτοσκλητιστές είναι υποδιωγμών, διότι οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι ο ποδηλάτης αργεί περισσότερο να φύγει, μένει περισσότερες μέρες και αφήνει περισσότερα λεφτά.
1: Εξέλιξε να αποδεί. Μάλιστα.
0: Επίσης, φοβερή μοτοσυκλετιστική κουλτούρα έχει η Πορτογαλία. Εξαιρετική. Και οι οδηγοί εκεί των αυτοκινήτων έχουν καταλάβει πόσο πολύ τους βοηθάει να υπάρχουν μοτοσυκλέτες στους δρόμους. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές τις μοτοσυκλέτες, θα υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα.
1: Αυτό που είπατε και στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι, αυτό που...
1: Και ο αντίποδος. Ο αντίποδος. Να βάλουμε μια Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτός ο συναγωνισμός.
0: Ο αντίποδος.
1: Αίγυπτος.
0: Αίγυπτος.
2: Αίγυπτος. Τι κίνηση έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν,
0: παιδιά, είναι,
2: τίποτε.
0: Δεν υπάρχει καμία εφαρμογή νόμων, καμία τάξη. Μου έχει τύχει βράδυ σε αυτοκινητόδρομο να κινείται άλλος ανάποδα χωρίς φώτα, για να μην πάει γύρω-γύρω να κάνει την έξοδο, να γυρίσει πίσω και να μπει εκεί που ήθελε. Μου έχει τύχει μαυροφορεμένος ρασοφόρος να πηδάει το κυκλίδωμα για να περάσει το δρόμο μέσα στη νύχτα. Είναι άλλο.
2: Ελεκτρικός μηχανισμός, τίποτα. Έτσι.
1: Αυτό που βλέπουμε δηλαδή στις ταινίες είναι
0: αυτό
1: στην πράξη.
0: Αυτό που βλέπετε είναι στην πράξη.
1: Σε κάποια βιβλία.
0: Επίσης, χάος ήταν και η Τουρκία μέχρι πριν από 15 χρόνια. Όταν λέμε χάος, ήταν η δεύτερη χειρότερη πόλη να κινηθείς με μοτοσυκλέτα ή και με αυτοκίνητο μετά, μετά το Κάιρο, ήταν η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη πλέον είναι υποδειγματική. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, ότι έχουν δύο μέτρα τα οποία αν τα εφαρμόζαμε στην Ελλάδα εδώ θα ήμασταν μια χαρά. Πρώτον, έχουν κάποια αυτοκίνητα της Google, όπως είναι της Google Maps με τον φάρο επάνω που καταγράφουν τις διαδρομές, έχουν αυτά που απλά κινούνται αργά και καταγράφουν την παράβαση. Και με το που το καταγράφουν κάποιος που έχει παρκάρει σε πεζοδρόμιο ή που πάρκαρει, γιατί τώρα πλέον είναι ελάχιστα αυτά τα φαινόμενα, εκείνη την ώρα έχει πάρει την κλίση στο σπίτι του και στην εφορία του άμεσα. Έχουν και ένα άλλο. Έχουν κάποιες πλατφόρμες, πώς είναι τις Express Service κτλ., οι οποίες βγάζοντας πυρούνες από κάτω από το σασί τους, πάνε στους άξονες, στις ρόδες του αυτοκινήτου, μπρος-πίσω από δύο πυρούνες, το σηκώνουν, το φορτώνουν πάνω στην πλατφόρμα και σε 58 δευτερόλεπτα. Κάντε αναζήτηση στο YouTube.
1: Μάλιστα.
0: Σε 58 δευτερόλεπτα έχουν πάρει τον παραβάτη και έχουν φύγει. Και τον έχουν πάει σε ένα πάρκινγκ έξω και, για να πάρει το αυτοκίνητό του πρέπει να πληρώσει την παράβαση, να πληρώσει τον κερανό και την ιδιωτική εταιρεία και να πληρώσει και το πάρκινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Πού να ξανασταματήσει.
1: Okay. Έχω την Ευαγγελία στην ελέκτρη τη γραμμή. Ξέρετε την Ευαγγελία, νομίζω.
0: την Ευαγγελία που μαζί με τα παιδιά τη Λέσχη του Τουκ Βίλσον, του ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εκείνη δίνει τι ειδικέ ευχαριστίε. Αναφέρει ότι η Νάξο μπορεί να γίνει ο απόλυτο μοτοσυκλετιστικό προορισμό. Μπορεί.
0: Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Βεβαίω μπορεί. Βεβαίως μπορεί.
1: Υπάρχει χρειάζεται. Που μπορεί να γίνει.
0: Χρειάζεται.
2: Μπορεί να κάτι δικό μπορεί να γίνει. Το οδικό δίκτυο πρέπει να φτιαχτεί.
0: Οδικό δίκτυο και συμπεριφορά των οδηγών προς τα δίκυκλα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Οδικό δίκτυο. Βασικά, εμείς ευχαριστιόμαστε να οδηγούμε σε τέτοιους δρόμους. Από την Καβάλα που έρχομαι εγώ, δεν έρχομαι από Εθνική Οδό.
1: Ναι,
0: αναγκάζομαι μερικές φορές. Τις προάλλες που βγήκα βράδυ με το καράβι με αμάξι, πήρα την Εθνική Οδό και φτάσαμε Γρεβένα γιατί πρέπει να πάμε και από εκεί. Αλλά εγώ ήρθα μέσω λεπτοκαριάς, μέσω των παλαιών τεμπών, Φάρσαλα, Δομοκό, μετά Μπράλο, Αμφίκλια, Τιθωρέα, Θήβα. Από αυτούς τους δρόμους μου αρέσει. Σε αυτούς τους δρόμους μου αρέσει να κινούμε.
2: Παίζει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν
0: φοβάται
2: και τα μπλόκα.
0: Είμαστε πάρα πολύ. Δεν θα το πιστέψετε πόσοι είμαστε.
2: Εννοώ ότι
0: που έχουμε αυτή την νοοτροπία.
2: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Προτιμούμε δηλαδή.
2: Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, και η Νάξος έχει ειδικό δίκτυο που προσφέρεται.
2: Mm-hmm.
0: Σαν πρώτο βήμα θα έλεγα να γίνει όπως έχουν γίνει από ό,τι διαπίστωσα. Γίναν κάποια κομμάτια, ασφαλτοστρώθηκαν που δεν ήταν πολύ καλά, που ήταν χάλια να μην πούμε πολύ καλά. Θα μπορούσε να γίνει περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό και θα μπορούσε, όπως λένε τα παιδιά, να γίνει. Γιατί είναι ωραίο νησί, έχει καλό φαγητό. Έχει και ωραίες διαδρομές. Και έχει και ωραίους ανθρώπους.
1: Και επειδή τα παιδιά είναι το αθλητικό σωματείο Διτρόχων Νάξου, γιατί ώρα καλά τα παιδιά, αλλά πρέπει να έχουν και ένα όνομα, είναι το σωστό αυτό. Έχουν καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν αρκετά πράγματα.
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι πολύ δραστηροί.
1: Μας αρέσει το γεγονός ότι έχουν κοινωνικό χαρακτήρα σε πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά αν έχουμε μια μηχανή κάνουμε βόλτα ή φέρνουμε μια διοργάνωση. Κάνουν και άλλα πραγματάκια που είναι πολύ σημαντικά για την τοπική κοινωνία να υπάρχουν. Και από ό,τι μας λέει εδώ και μας λένε εδώ πέρα, κάνουν και επόμενα, δηλαδή θα έχουν και αγώνες εντούρο.
0: Βεβαίως, έχουν πάρει έναν αγώνα πρωταθληματικό του πρωταθλήματος εντούρο, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο.
1: Αυτό τώρα το εντούρο τι είναι ακριβώς?
0: Το εντούρο τι είναι? Διαδρομές εκτός δρόμου, είναι αγώνας, σηματοδοτείται με κορδέλες κάποια διαδρομή, μετά από φυσικά από τις ανάλογες άδειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δασική υπηρεσία, δήμος, η στάνη του Μπαρμπαγιώργη,
1: ναι, που από δίπλα
0: κτλ. Είναι διαδρομές εντούρο, κυκλικές, όπου χρονομετρείται ο άλλος τι χρόνο θα το κάνει, με μηχανές εκτός δρόμου.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι χρονομετρημένο.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς εδώ θα χρονομετρήσουμε τους πιο αργούς.
1: Τους πιο αργούς.
0: Και θα χρονομετρήσουμε τους πιο γρήγορους.
1: Έχεις κάτι άλλο, γιατί θέλω μια τελευταία ερώτηση. Ζητάω συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, Στάση, ορίστε.
1: Επειδή προέκυψε και τότε και χθες ένα θέμα στα ΜΜΕ. Το θέμα με τις γουρούνες. Δεν ξέρω, δεν σας αγγίζει προσωπικά.
0: Μας αγγίζει.
1: Σας αγγίζει, είστε μέλος και λοιπόν.
0: Όχι, έχουμε ανθρώπους στην ομοσπονδία μας που έχουν γκου και εγώ κάποτε είχα γουρούνα. Μ' αρέσει.
1: Το θέμα με τις γουρούνες. Γιατί είναι τόσο...
2: γιατί λένε ότι είναι επικίνδυνο.
0: Η γουρούνα, ακριβώς.
1: Και ακριβώς κάνουμε λάθος.
2: Γιατί είναι άσφαλτο, αυτό λένε.
0: Λοιπόν, η γουρούνα είναι ένα άλλο όχημα. Mm-hmm. Δυστυχώς, για λόγους που δεν θέλω να αναλύσω τώρα, πιέσεων, εμπορικών κτλ., οδηγείται με άλλο δίπλωμα. Οδηγείται με δίπλωμα αυτοκινήτου ή με δίπλωμα μηχανής. Η γουρούνα είναι άλλο πράγμα. Η γουρούνα για να στρίψει. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι βλέπουν τέσσερις ρόδες, αλλά είναι τέσσερις ρόδες σταθεροί.
2: Άρα είναι σταθερή, ναι.
0: Η γουρούνα δεν είναι σταθερή. Είναι κοντή, έχει κοντό μεταξόνιο, είναι στενή, έχει κοντό μετατρόχιο.
2: Έχει να κάνει με το κέντρο βάρους.
0: Τεραπάρει πολύ εύκολα. Ναι. Αν δεν ξέρεις, τη γουρούνα για να τη στρίψεις θέλει ειδική διαδικασία, ειδική τεχνική. Γι' αυτό θα δείτε πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά με νικιάριδες, τουρίστες, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απέναντι από την καβάλα είναι η θάσος. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τραυματισμών. Γιατί οι άνθρωποι λένε τέσσερις ρόδες στρίβει, δεν στρίβει σαν αυτοκίνητο η γουρούνα, δεν έχει τις αναρτήσεις του αυτοκίνητου. Δεν έχει το μπλοκέ διαφορικό, το σπαστό διαφορικό που έχει το αυτοκίνητο. Θέλει ειδική τεχνική που δεν την ξέρουν. Αν πηγαίνεις πάνω σε ένα χωματόδρομο, πηγαίνεις αργά έτσι για να σεριανίσεις, δεν είναι επικίνδυνο. Το θέμα όμως είναι ότι οι περισσότεροι που τις νοικιάζουν είναι άσχετοι. Ναι. Όχι, είναι άσχετοι με την καλή. Δεν είναι σχετικοί με το αντικείμενο, δεν το γνωρίζουν. Ναι. Η γουρούνα είναι άλλο όχημα.
2: Κύριε Καλαϊτζή, έχω δει ατύχημα μπροστά μου με γουρούνα με δύο κοπέλες τουρίστριες στη Σαντορίνη και πραγματικά δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Ναι. Το πώς έφυγε αυτό ακριβώς που λέτε.
0: Ναι.
2: Σε στροφή, πώς έφυγε η γουρούνα και έσκασε πάνω στο κράσπεδο.
0: Δεν έστριψε.
1: Ναι, έστριψε.
0: Η γουρούνα δεν στρίβει.
2: Απίστευτο.
0: Στρίβει στο τιμόνι και η γουρούνα, αν δεν βάλει σώμα, αν δεν ρίξει το βάρος του κορμιού σου.
2: Έχει να κάνει με το κέντρο βάρους.
0: Προς τα μέσα, να δώσεις πρόσφυση στους τροχούς, η γουρούνα πάει ίσια. Δεν στρίβει όπως το αυτοκίνητο.
2: Να.
0: Δεν στρίβει όπως η μηχανή. Τη μηχανή την πλαγιάζει. Την γουρούνα δεν μπορείς να την πλαγιάζει επειδή έχει τέσσερις ρόδες.
2: Άρα θέλει άλλο δίπλωμα, άλλη θέλει τεχνική. Εκπαίδευση.
0: Θέλει άλλη τεχνική και εκπαίδευση. Το άλλο δίπλωμα κτλ. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω. Καλό θα ήταν να υπήρχε άλλο δίπλωμα.
2: Εκπαίδευση όμως.
0: Θέλει εκπαίδευση.
1: Παρ' όλα αυτά κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι δημοφιλής.
0: Όπως και τα
1: πατίνια.
0: Πουλάνε σε καταστήματα παιχνιδιών και σε σούπερ μάρκετ οχήματα που βγαίνουν στο δρόμο. Χωρίς κανέναν τεχνικό έλεγχο, χωρίς καμία προδιαγραφή. Δεν έχουν φρένα. Δεν ξέρουμε αν καθίσει, ένας πιτσιρικάς, μια πιτσιρίκα που είναι 45 κιλά επάνω. Δεν θα πάθει τίποτε. Αν καθίσω εγώ επάνω που είμαι 90 κιλά. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφέρει, δεν ξέρουμε πώς θα φρενάρει. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν τα εχέγγυα οδικής ασφάλειας, δεν έχουν και ταυτοποίηση. Δηλαδή, κάνει μια στραβοτιμονιά ένα άτομο πάνω σε πατίνι, το λεωφορείο στρίβει για να τον αποφύγει και πέφτει σε μια στάση.
2: Να.
0: Πού θα βρεις αυτόν που έφταιγε?
2: Πια σταυγό και κούρευτο.
0: Πού θα βρεις αυτόν που έφταιγε? Τι ήταν? Ένα πατίνι με έναν επάνω με κουκούλα και ακουστικά. Άλλη γάγκρενα, αυτή τα ακουστικά.
2: Ακουστικά, δηλαδή, και
0: είναι και σε ανασφαλές όχημα και είναι αποκομμένη από το περιβάλλον και από το γύρω κόσμο με τα ακουστικά.
1: Γιατί οι περισσότεροι οδηγούν με ακουστικά, ναι, είναι απίστευτο αυτό.
0: Δεν μπορείς να ακούσεις την κόρνα. Ο άνθρωπος έχει μάθει στη διάρκεια των χιλιοτιών της εξέλιξής του να χρησιμοποιεί και το αυτί του, είτε για να αποφύγει κάτι, ακούς ένα θόρυβο να έρχεται, ακούς μια ανταλίκα, μια μηχανή να έρχεται με πολλά χιλιά, ακούς κάτι.
2: Το κορνάρισμα, το πιο απλό, το κορνάρισμα.
0: Ακούς το κορνάρισμα που θέλει να σε προειδοποιήσει ο άλλος. Όταν είσαι αποκομμένος και στην κοσμάρα σου, με τα ακουστικά, καμιά φορά και με το κινητό εκείνη την ώρα, παιδιά, είσαι ένα ατύχημα που απλά περιμένει πότε θα συμβεί. Δεν είναι αλήθεια. Είναι το πότε.
1: Το πότε, είναι ο χρόνος.
0: Είναι το πότε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τεράστια τα θέματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να συζητήσουμε, να όλα αυτά είναι.
0: Μπορούμε για μοτοσυκλέτα και οδική ασφάλεια μπορούμε να συζητάμε μέρες. Αλλά εάν πραγματικά, που όχι αν πραγματικά, βλέπω ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει, θα σας δώσω τα τηλέφωνα των υπευθύνων οδικής ασφάλειας και εφόσον μπορέσουν κάποια στιγμή να βρείτε κοινό χρόνο, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αναπτυχθούν αυτά τα θέματα και ένα παιδάκι να σώσουμε και ένα να σώσουμε είναι κέρδος.
1: Εννοείται.
2: Αυτά είναι τα σημαντικότερα.
1: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουμε τις διεκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ προκαταβολικά τους κατοίκους της Νάξου για την υπομονή που θα δείξουν με το λίγο παραπάνω κυκλοφοριακό, αλλά θα δουν ένα όμορφο θέαμα. Και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε δει να γίνεται. Οι νέοι αντιγράφουν. Ο άνθρωπος αντιγράφει.
2: Ναι.
0: Όταν βλέπει δηλαδή έναν μοτοσυκλετιστή να είναι με το φανελάκι και το σορτσάκι και τη σαγιονάρα, Αλλά έτσι γίνονται. Μεθαύριο που θα δουν 600 μοτοσυκλετιστές να κυκλοφορούν σαν αστακή όλη τη μέρα.
2: Έτσι,
0: μέρα, νύχτα, βράδυ, ζέστη κτλ. Ίσως κάποιοι πουν. Σαν αυτόν θέλω να γίνω.
2: Το καλό παράδειγμα, λοιπόν.
1: Το καλό παράδειγμα, ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλέτση.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα και
1: καλή συνέχεια.
0: Όλα να μας πάνε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
1: πάμε.
2: Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό. Μουσικό.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλαϊτζή. Ευγενέστατος. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία, κατά την άποψή μου, συζήτηση. Πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που είπαμε και θα πρέπει να εστιάσουμε κι εμείς λίγο σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και γενικότερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά να κάνουμε έτσι μια ψιλοκουβεντούλα με τον Νικόδημο για αυτά που ακούσαμε σήμερα. Εξαιρετικός, κατά την άποψή μου, ο κύριος Καλαϊτζής. Μπράβο, μπράβο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, ήταν πολύ καλός ο κύριος Καλαϊτζής. Νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα και πέρα από, από όλα αυτά που θα γίνουν στην Άξο και θα πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε να πάει καλά όλο αυτό.
1: Και κυρίως όσοι μας αρέσει να παρκάρουμε όπου βρούμε, όπου θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα, να σας καταλάβουμε λίγο ότι.
0: Τουλάχιστον αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση.
0: Θα πρέπει πάντα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Πάντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οδική ασφάλεια.
1: Οδική ασφάλεια πάνω απ' όλα. Σημαντικό. Να πούμε ότι η διοργάνωση και των δύο event γίνεται σε συντονισμό με το αθλητικό σωματείο Διτρόχων Άξου, το Two Wheels Only, η οποία έχει και το ρόλο του, οικοδεσπότη. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, που ουσιαστικά είναι το ίδιο, αλλά έχει το παράρτημα, και βέβαια είναι και η Διεθνής, η FIME Rally δηλαδή, η Διεθνής Ομοσπονδία Δικύκλων Μοτοσυκλετών, το πιο σωστό.
0: Εδώ οι
1: μοτοσυκλέτες. Ναι, όλοι,
0: ναι.
1: Εντάξει, έχουμε το 4ο φεστιβάλ λοιπόν Μοτοπαραιών Ελλάδος, που είναι 22-24 του μήνα, και από 24 μέχρι 27 είναι το 71ο FIME Rally, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα και του χρόνου θα είναι στην Κροατία, από ό,τι μας είπαν.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ωραία, λοιπόν. Να απολαύσουν τη διαδρομή, να απολαύσουν την Ελλάδα, να δουν πόσο όμορφα είναι όλα αυτά, και από εκεί πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Και να απολαύσουν και την Άξο και να απολαύσουν και τα τυριά της και τα
1: ναι, έρχονται για τα τυριά.
0: Και τις διαδρομές της και τη φιλοξενία μας. Εδώ είμαστε εμείς φιλόξενοι. Έλα, θα πάει πολύ καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Εννοείται. Και βέβαια να πούμε ότι μια που μιλάμε για τυριά, που είπαμε και νωρίτερα, η Γραβιέρα Νάξου στην ανανεωμένη λίστα της Taste Atlas πήρε την πρώτη θέση, και από ό,τι πρόσεξα, τουλάχιστον στην Οικοσάδα υπάρχουν 6 με 7 ελληνικά τυριά. Είναι και το Σαν Μιχάλη της Σύρου, στην 11η θέση νομίζω είναι. Υπάρχει και η γραβιέρα της Κρήτης. Υπάρχει το Κεφαλοτήρι. Υπάρχει το Λαδοτήρι Μυτιλίνης. Νομίζω γενικότερα υπάρχουν τυριά.
0: Τυράκιο.
1: Άλλωστε η Ελλάδα τελικά.
0: Τα λιπαρά του, τα ωραία.
1: Μπορεί να λένε όλοι για την Ιταλία, μπορεί να λένε όλοι για τη Γαλλία.
0: Αλλά... τέτοια Γαλλία τώρα, αυτά. Κάτι σάπια τυριά δεν έχουν στη Γαλλία, κάτι αυτά, πώς τα λένε. Ευαγγελία, πώς τα λένε.
1: Αυτά εκεί πέρα τώρα. Όπως και να τα λένε, ναι, όλα καλά.
0: Λοιπόν, τα παιδιά ξεκινούν 29 Μαΐου. Παρασκευή, ημέρα Παρασκευή, οι μαθητές των ΓΕΛ. Ανοίγει η αυλαία για, για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
1: Πότε?
0: Το οποίο 29 Μαΐου.
1: Τόσο νωρίς.
0: Μάλιστα. Έχει βγει το πρόγραμμα. 29 Μαΐου λοιπόν, Παρασκευή, με τα παιδιά των γενικών λυκείων, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, το οποίο είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. 3 Ιουνίου, μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. 5 Ιουνίου, οι εξεταζόμενοι θα διαγωνιστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία.
1: Μάλιστα.
0: Κοινός παρονομαστής για όλα τα μαθήματα, το αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 8. Και η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Τώρα, για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι πανελλαδικές ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά. Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά, η άλγεβρα, ενώ από τις 4 μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Έχουμε και τα ειδικά μαθήματα και τα ΤΕΦΑ, έτσι, όπου είναι και κάποιες άλλες ημερομηνίες. Από τις 16 ας πούμε, μέχρι τις 25 Ιουνίου διεξάγονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, ξένες γλώσσες, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και ούτω καθεξής. Και από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου οι υποψήφοι για τα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις, πρακτικές δοκιμασίες, ολοκληρώνοντας μία μακρά και φυσικά απαιτητική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες για το δελτίο εξεταζόμενου. Από αύριο οι απόφοιτοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από τα σχολεία τους το δελτίο εξεταζόμενου, το οποίο αποτελεί το βασικό έγγραφο συμμετοχής και ουσιαστικά είναι το διαβατήριο για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία. Να πούμε καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσουν τα παιδιά. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ, παιδιά. Πηγαίνετε όσο μπορείτε χωρίς άγχος, ψυχραιμία και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε αν δεν θέλετε, αν για τον όποιο λόγο δεν τα πάτε καλά σε αυτές τις πανελλαδικές, σε αυτή τη χρονιά. Μπορείτε να το κάνετε και του χρόνου, αν δεν υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, το να λέει Ολυμπιακός τώρα για κρατικό χρήμα νομίζω ότι είναι ντροπή.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά. Για πες.
1: Ναι, δηλαδή όταν βγαίνει τώρα ο Καραπαπάς και μιλάει για.
0: Καραπαπάς,
1: τώρα δεν χρειάζεται να πεις εδώ. Τον είχα και συνάδελφο και ντρέπομαι γι' αυτό, ναι. Στο Sport Time. Είναι το να μιλάει και να λέει ότι το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν κρατικό χρήμα για τον Ελαιώνα και να μιλάει ο Ολυμπιακός για κρατικά και όλα τα υπόλοιπα, έχοντας μόνο ένα πράγμα. Την Τράπεζα Κρήτης και πώς εξαφανίστηκε όλο αυτό το σκάνδαλο Τράπεζα Κρήτης υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι ντροπή και θα πρέπει ο Καραπαπάς. Όχι να σκέφτεται πριν πει οτιδήποτε, να βάζει το κεφάλι του κάτω και να ζητάει και συγγνώμη κάθε φορά που θα μιλήσει ως Ολυμπιακός.
0: Παναγία μου, πω.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί κάποια πράγματα.
0: Πω, το φορτώνει, παιδιά, φορτώνει.
1: Ναι, δεν μπορώ αυτό. Είναι ντροπή να μιλάει ο Ολυμπιακός τώρα για τους υπόλοιπους. Πάντως είναι μια μέρα θλίψη για τον Ολυμπιακό, γιατί πολύ απλά έφυγε από τη ζωή ο Κάρις Κάρι, ένας από τους πρώτους Αμερικανούς που ήρθαν στην Ελλάδα για να, όταν άνοιξαν τα σύνορα, ναι. Και μπορούσαν οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν ξένους. Σε ηλικία 63 ετών, ένα καλό παιδί το οποίο ήρθε μικρό, έκανε ωραία πραγματάκια, μας εντυπωσίασε, αλλά έφυγε νωρίς 63 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά.
0: Να σου μεταφέρω ένα θέμα που θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Εσένα, ναι. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σ' αρέσουν αυτά. Ένα παιδάκι στην Νορβηγία 6 ετών. Στο site το είδε. Στον Άξο Πρέσβη το είδε. Λοιπόν, πήγαν εκδρομή τα παιδιά, σχολική εκδρομή. Και τι βρήκε? Βρήκε ένα σκουριασμένο αντικείμενο που προεξήχε από το έδαφος. Το έβριμα αποδείχτηκε ότι ήταν ένα σπαθί ηλικίας περίπου 1300 ετών, πολύ παλαιότερο από την εποχή των Βίκινγκ. Και χρονολογούμενο, λέει, στη Μεροβιγιανή περίοδο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή περίπου το 550 με 880 μετά Χριστόν.
1: Αυτά είναι.
0: Υπάρχει και υλικό φωτογραφικό και υπάρχουν και αναρτήσεις σχετικές. Το έχουμε να δημοσιεύσει το θέμα. Αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, το όνειρο καθενός είναι να πάρουν αυτά τα πράγματα.
0: 1300 ετών.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Κάτι το οποίο δεν το είδα το πρωί, δεν το είδα πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το βρήκα τυχαία. Και έχουμε και μια έτσι τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Πρωτοψάλτη για το ρόλο της μέλισσας γενικότερα για τον άνθρωπο, για τη φύση και όχι μόνο, δηλαδή δίνει και στοιχεία για το ελληνικό μέλι που πραγματικά είναι συγκλονιστικά,
1: ναι.
0: Και τη μελισσοκομεία γενικότερα.
1: Πρέπει να πούμε ότι με την ευκαιρία αυτό που έλεγες για το σαν σήμερα, νομίζω ότι το σώστηλα το πρωί, έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή και έχει σχέση με μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά έχει σχέση και με την Άξο. Νομίζω ότι αναφέρθηκε κάποια στιγμή για τον Νίκη Λάουντα, γεννήθηκε ή πέθανε.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, κάτι τέτοιο ήταν. Αυτό σαν σήμερα ήταν. Ο Νίκη Λάουντα είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν γράψει ιστορία όχι μόνο με τη Φεράρι, αλλά γενικότερα, κυρίως για τη δύναμη της ψυχής του και τη δύναμη της θέλησης.
0: Πέθανε το 2019 σαν σήμερα.
1: Ωραία. Ωραία με την έννοια ότι γεννήθηκε ή πέθανε
0: το,
1: αυτό.
0: Το
1: γεγονός. Ο Νίκη Λάουντα είναι ένα πρόσωπο το οποίο οδηγούσε αυτό που αρέσει σε κάποιους να λέγεται τσίρκο, φόρμουλα.
0: Να.
1: Είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία το 1976, όταν αρνήθηκε ή τουλάχιστον δεν ήθελε να τρέξει εκείνο τον αγώνα, γιατί φοβόταν τις καιρικές συνθήκες και λέγεται πράσινη κόλαση η πίστα η οποία τρέχει, γιατί είχαν γίνει και έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα σε αυτήν. Οι άλλοι οδηγοί δεν ήθελαν να βληθεί ο αγώνας γιατί ήταν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Τελικά πίστηκε και αυτός από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι θέλαν να πω, έτρεξε αυτός. Είχε ένα τρομερό ατύχημα. Χρειάστηκε να. Κανονικά ουσιαστικά θα σταματούσε να τρέχει. Κάηκε το πρόσωπό του, είχε σπασμένα από εδώ, από εκεί και όλα τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να, σε ένα μήνα να ξαναοδηγήσει.
0: Ναι.
1: Του άφησε όλου παγωτό.
0: Τώρα, σε
1: ναι, σε ένα μήνα. Διεκδίκησε μέχρι το τέλος το τίτλο. Πήρε 3 φορές το παγκόσμιο τίτλο. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αργότερα άρχισε να οδηγεί αεροπλάνα και ίδρυσε τη Loud Air. Μέτρα την Αυστρία και ένα από τα πρώτα ταξίδια που έκανε τα έκανε στην Άξο.
0: Ναι.
1: Γιατί η Νίκη Λάουντα ερχόταν στην Άξο και μάλιστα κάθε Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ερχόταν. Και νομίζω το πρώτο, το δεύτερο το αεροπλάνο το οδήγησε ο ίδιος. Και προσγειώθηκε στην Άξο. Οπότε είναι από τους ανθρώπους και μάλιστα το οδηγούσε το αεροπλάνο σαν να οδηγούσε Φεράρι. Άρα λοιπόν μπορούσε να προσγειωθεί και στην Άξο. Είναι λοιπόν από τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν αξίζει σεβασμό για ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα στη ζωή τους ή κατέφεραν στη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα σε παροτρύνω να διαβάσεις μετά που θα έχεις χρόνο και τους ακροατές μας βεβαίως μία έρευνά της ΓΕΣΕ αποκαλυπτικότατη για τις αναντιστοιχίες ανάμεσα σε σπουδές και εργασία για χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μία έρευνα η οποία έχει και μάλιστα σε μεγάλο, αρκετά μεγάλο δείγμα. Η δειγματοληψία είναι το δείγμα μάλλον 6.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2025. Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι συγκλονιστικά. Ένα πράγμα θα σου πω, γιατί όλη η έρευνα υπάρχει στον Axos Press, μπορείτε να δείτε τα πάντα. 4 στους 10 εργαζόμενους, δηλαδή 42,6%, δηλώνουν ότι το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους σχετίζεται λίγο ή καθόλου με την τρέχουσα εργασία τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία και νομίζω ότι λέει πολλά.
1: Mm-hmm. Να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά μια χθεσινή αναφορά που κάναμε, η οποία την κάνει ακόμα χειρότερη. Χθες μιλήσαμε για το θέμα που έχει να κάνει με την Ηλιούπολη και το γεγονός ότι ζητούν και μάλιστα ανέφερα ότι ζήτησε ο Δήμαρχος να γίνει ειδική εξαίρεση για τα παιδιά εν ώψη των πανελλήνων εξετάσεων. Με την αρρωγή, με τη βοήθεια του Ηλία του Δρυμόνου του φίλου μας που έχει γράψει ένα άρθρο για το mm-hmm. Axos Press που είναι πραγματικά πολύ ωραίο και καλό είναι να το διαβάσουμε, ένα από τα πολύ ωραία άρθρα. Η κίνηση αυτή δεν έγινε από το Δήμαρχο mm-hmm. και για πολιτικούς, έγινε από τους ίδιους γονείς. Δηλαδή οι γονείς έσπευσαν να εκμεταλλευτούν, και το λέω με παρησία, το γεγονός του θανάτου 2 συμμαθητών των παιδιών τους για τα παιδιά τους να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θεωρώ ότι όσο σκληρό και αν ακούγεται, τα δύο κορίτσια που φύγανε ενδεχομένως να σηκωνόντουσαν από τον τάφο και να αρχίσαν να βρίζανε τους γονείς. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν οι γονείς αυτή τη στιγμή. Να εκμεταλλεύονται το ένα γεγονός για να κερδίσουν τα δικά τους τα παιδιά, κάτι που δεν είναι, δεν έχει λογική.
0: Λόγω της ψυχολογικής πίεσης ενδεχομένως που μπορεί να νιώσουν
1: ναι.
0: τα παιδιά.
1: Με αυτή τη λογική καθημερινά γίνονται διάφορα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Τι σημαίνει δηλαδή? Δηλαδή τα άλλα παιδιά που είναι στην Αργυρούπολη δεν έχουν το ίδιο, δεν αισθανθήκανε άσχημα, θλίψη για αυτό που έγινε. Γιατί μπορεί τα δύο κορίτσια να έχουν φίλες ή φίλους που είναι στην Καλλιθέα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Είναι λίγο άστοχο.
1: Θεωρώ ότι πάνε να πατήσουν κάτι σε όλο αυτό το τρελό πράγμα των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε τις επόμενες ημέρες, ότι ο καθένας πατάει στον άλλο απλά και μόνο για να πετύχουν τι. Τι να πετύχουν? Ένα δίπλωμα ή μια εισαγωγή σε μια σχολή που μπορεί και να μην τη θέλουν τα παιδιά τους, απλά και μόνο για να πούνε ότι περάσαν σε ένα σχολείο? Γιατί πλέον έχουμε σε ένα τρελό
0: ναι, πρέπει αλυσβερίσει. Να σταματήσει αυτό. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε τα παιδιά. Πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο τι σημαίνει?
0: δεν είναι, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου εάν το παιδί δεν μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
0: ξέρουμε ανθρώπους που έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και έχουν βγει από το πανεπιστήμιο so what και δεν ποτέ τίποτα, δεν μπήκα, δεν με νοιάζει, έτσι, και το διαπιστώνουν μετά και κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Και έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπει σε πανεπιστήμιο και έχουν διαπρέψει στη ζωή τους. Γιατί το σημαντικό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις και να το κάνεις πραγματικά με αγάπη και να είσαι καλά. Είχα διαβάσει μια ατάκα κάποια στιγμή που λέει, με ρώτησε η δασκάλα στο σχολείο, τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, και απάντησα ευτυχισμένη. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι σπουδαιότερο και αυτό είναι που θέλουν και οι γονείς.
1: Προφανώς αυτό θέλουν.
0: Αυτό θέλετε κι εσείς. Να μην πιέζουμε, να προσπαθούμε, εντάξει, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να τους δίνουμε κουράγιο, να προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Ναι, εντάξει, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας δρόμος, ανοίγει μια πόρτα, μια σχολή στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι αυτό το τέλος του κόσμου εάν το παιδί δεν μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Να πούμε ότι προχθές, μάλλον την Ισπανασμένη, 18-19, ναι, έφυγε από τη ζωή ο Γαβρίλης Παντελιάς, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι που είχε να κάνει με το Δημόκριτο και έχει καταγωγή από την Άξο, μεγάλωσε σε ένα χώρο ο οποίος είναι αγαπημένος για όλους τους παλιούς αναξιώτες, είναι το περίφημο καφενείο του Ρούπελ, με αναμνήσεις παιδικές όσον αφορά το κύριο Μανώλη, θα το λέμε πάντα κύριο Μανώλη, δυσχωρεμένο, γιατί μας έμαθε να αγαπάμε μικρά πραγματάκια όπως τα σπόρια, μικρά πραγματάκια. Είχε ένα πράσινο, κάτι σαν ένα πράσινο τρόπο, το λένε τώρα αυτό τώρα, ένα πράσινο κινητό περίπτερο το οποίο είχε μέσα, με τροχούς ήταν, και το έκανε όλη τη βόρτα της παραλίας, και είχε μέσα σπόρια, ξέρεις, αυτά τα μικρά που είχε, αυτά τα μικρά. Αυτός ήταν δεκαετία του 70 που εκεί, είχε το καφενείο Ρούπελ που είναι στην, που είναι όπως πηγαίνουμε τώρα προς, στην παλιά πόλη μέσα, ναι, τα Στενάκια, λίγο πριν φτάσουμε, τώρα κάνουμε διαφήμιση αναγκαστικά για σένα, mm-hmm, πιο πολύ, που είναι ο Αποστόλης ή το μεταξύ, ναι, μας, ναι, στο στενό αυτό τώρα, mm-hmm, μιλάμε, όχι από την του Παντελιά για να ανέβεις προς τα, ναι, πάνω, ναι, του, όπως είναι εκεί, υπάρχει μια μικρή πλατείτσα, ναι, λίγο πριν φτάσει εκεί, ναι, το χώρο. Εκεί λοιπόν υπάρχει στο δεξί σου χέρι ένα καφενείο, το οποίο, ναι, είναι κλειστό νομίζω τώρα, το
0: νομίζω,
1: το Ρούπελ.
0: Ναι, μπράβο, ναι,
1: ναι, αυτό το είχε λοιπόν η οικογένεια, ναι, μπράβο, εκεί,
0: μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: ο κύριος Μανώλης ήταν από τα πρόσωπα τα οποία κουβάλισαν όλη την παιδική μας ηλικία. Ο γιος του λοιπόν έφυγε από τη ζωή χθες.
0: Το, ναι, το βλέπω στο πρόσωπο.
1: Σημάδισε την όλη μας ζωή. Ο γιος του λοιπόν είναι ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους που είχαν να κάνουν με το Δημόκριτο, με θέματα δηλαδή ενέργειας και όλα τα, ναι, υπόλοιπα. Ναι, ναι. Έφυγε από τη ζωή. Αύριο είναι εξώδους ακολουθία. Και μάλιστα αύριο θα γίνει, μάλιστα, και ειδική τελετή και στην Μητρόπολη της Νάξου. Αυτό είναι το ένα που αξίζει αναφοράς. Σήμερα το Αγίου Θαλαλέως είναι γνωστό.
0: Γιορτάζει ο Αγίος Θαλαλέως.
1: Όλο το χωριό γιορτάζει, την δική του ιστορία. Και είναι μια μέρα η οποία παραδοσιακά σημαδεύεται και από το ενδεχομένως και από το τέλος της χειμερινής περίοδου, με την έννοια ότι είναι οι τελευταίες μέρες, ναι, που λέμε, βρέχει, γιατί μετά πέφτει, ναι, το καλοκαίρι. Αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες. Επειδή πλέον δεν ζούμε σε φυσιολογικές συνθήκες, ναι, αν δείτε, ναι, καμιά βροχή Ιούλιο-Αύγουστο, μην αγχωθείτε, έχουν αλλάξει.
0: Εντάξει,
1: παλιά το Μάιο, τέλη Μάιο, τέτοιες μέρες δηλαδή σταμάταγαν οι βροχές ουσιαστικά, μάλιστα, για την Άξο.
0: Να σου πω τα ωραία τώρα. Ναι. Να σου πω τα ωραία. Ο Ισύρος έβγαλε πρόγραμμα πολιτισμού των εκδηλώσεων. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ?
1: Τι?
0: Το έχουμε ανεβάσει. Είναι ένα PDF αρχείο 62 σελίδες.
1: Oh, 62 σελίδες, ναι, και αυτή.
0: Έχει ανάλυση όλων των εκδηλώσεων. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εισαγωγικό σημείωμα. Πάρα πολύ ωραίο εισαγωγικό σημείωμα. Και γενικά φαίνεται ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ εκεί στη Σύρο.
1: Τι
0: το έχουν με φωτογραφικό υλικό, με λεπτομέρειες για τις παραστάσεις, τα δρόμενα τέλος πάντων όλου του καλοκαιριού. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θεώρησα ότι θα πρέπει να το ανεβάσουμε και για τους φίλους μας στη Σύρο, αλλά και για όλους όσους βρεθούν στη Σύρο φέτος το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι έχουν κάνει απίστευτα πολύ όμορφη δουλειά στο Δήμο Σύρο Ερμόπολης.
1: Γιατί αν μη τι άλλο, ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής μας. Αν δεν έχεις πολιτισμό, δεν έχεις τίποτα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτά τα πράγματα και να αναδεικνύουν τους τόπους μας. Mm-hmm. Θέλουμε να τα βλέπουμε σε όλο το φάσμα καθημερινά, να δούμε τι ακριβώς
0: έχει γίνεται. Θέατρο, έχει μουσικές παραστάσεις, έχει δρόμενα, έχει τα πάντα όλα. Πολύ όμορφο. Μπράβο.
1: Ωραία είναι αυτά. Να πούμε ότι η Αμοργός 12-14 Ιουνίου θα βρεθεί στο επίκεντρο, γιατί υπάρχει το φεστιβάλ Vikela Sports και Aegean Blue Classic Car, οπότε θα έχουμε και αυτοκίνητα, θα έχουμε και χορούς και όλα τα υπόλοιπα, θα σας τα μεταφέρουμε αυτά, θα τα και δούμε live. Και από κοντά και όλες εμείς οπότε έχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα μπήκε το χορταξικό, νομίζω, από την μια ανάρτηση για διαβούλευση για την Άξο. Ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι σύντομα θα έχουμε αυξήσει και στα εισιτήρια, κάτι που το περιμένουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση.
0: Μη μιλείς
1: είναι η κατάσταση.
0: Βέβαια, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η περιφέρεια, ο Ζανετίδης κάνει φοβερή δουλειά στο θέμα προώθηση πρωτογενούς τομέα Νοτιού Αιγαίου κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση.
1: Προφανώς.
0: Έχουν στείλει πρόσκληση στους παραγωγούς του Νοτιού Αιγαίου για την έκθεση που θα γίνει στο Παρίσι, την ΣΥΑΛ 2026. Είναι κάπου το... όχι κάπου, 17 με 21 Οκτώβρη. Και έχουν στείλει πρόσκληση τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να πάρετε μέρος η παραγωγή. Τέλος πάντων, πού θα πρέπει να κάνετε ποια φόρμα πρέπει να συμπληρώσετε, υπάρχει το αρχείο. Τα πάει καλά. Θεωρώ δηλαδή ότι τα πάει καλά.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί νομίζω είμαστε λίγο πριν. Έχουμε και μία ανακοίνωση η οποία ήρθε από την... Πού το είδα πριν, νομίζω και πριν. Ναι, μπράβο. Έχουμε τη δεύτερη συνάντηση δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου. Θα γίνει 6 και 7 Ιουνίου. Και θα γίνει στην Κόρονο. Όπου έχει εντυπωσιακή θεματολογία. Και νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι μία από τις ωραιότερες δράσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ανοίγει μάλιστα συζήτηση ο κύριος Κουτουλάκης.
0: Γενικός
1: γραμματέας. Ναι, έχει θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. 6 και 7 Ιουνίου, διήμερο είναι. Ωραία. Θα είναι στο οικομουσείο της Κορώνου. Και είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα, δύο μέρες. Και έχει πάρα πολλά πράγματα. Είδα ότι έχει και θέματα με εκπαίδευση, όπου μία από τις ομιλήτριες θα είναι η κυρία Δεσποτίδη, που είναι η διευθύντρια του σχολείου στο Σκαδό. Έχει θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, έχουν να κάνουν θέματα με τον τουρισμό, έχουν να κάνουν γενικότερα πολλά θέματα, και θα τα αναπτύξουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι από τις πολύ καλές δράσεις που θα δούμε και αξίζει να τις παρακολουθήσει κανείς.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι όλοι οι δρόμοι την Κυριακή 31 Μαΐου οδηγούν στη Μονή, εκεί όπου θα γίνει αυτή η εκδήλωση, η μεγάλη συναυλία μάλλον, αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για ένα νέο παιδί της Νάξου, τον Κάπανι είναι τα αρχικά του ονόματός του, αυτά, που καθημερινά δίνει τη δική του μάχη, δύσκολη μάχη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Απλά να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, η πλάτσα της Μονής θα μετατροπεί σε έναν τόπο συνάντησης, αγάπης αλλά και προσφοράς. Θα έχει μουσική, θα έχει παρέες, θα έχει ανθρώπους που θα, όλους εμάς που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα κοινό σκοπό. Καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν και μπράβο τους, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλοκερδώς, ενώ τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν φαγητό, ποτό και αγαθά. Εθελοντές στηρίζουν κάθε πλευρά της διοργάνωσης. Όλα τα έσοδα και οι προσφορές φυσικά θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Και όπως πολύ σωστά λένε από εκεί, από οι διοργανωτές όλης αυτής της δράσης, γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο.
1: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Τώρα, ναι. Τίποτα, όχι εδώ. Όλα καλά.
0: Ωραία, λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων μένετε εδώ. Κυκλάδος είναι ολοκληρώθηκε. Αύριο είναι Πέμπτη. Okay. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα θεματάκι που να έχει σχέση με οδική ασφάλεια.
0: Αυτό
1: θα δούμε
0: τι
1: θα κάνουμε. Γιατί είχε γίνει και πριν από 10 μέρες στην Άξο μια δράση. Οπότε είναι καλό, μήπως και έχουμε κάποια συνέχεια. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα.
0: Και Νικόδημος Λιανός, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μήνυμα ισχύως και ταυτοχρόνως διάψευσης των σεναρίων για πρόορες εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα νέα πολιτικά κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων και σε τουριστικά νησιά. Με τη φράση «Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας, η πρόεδρη για την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας.

0: ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής, Γιάκομ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή. Στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν το έναυσμα από τον Ιβάν Σαββίδη εν ώψη των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φαίνεται πως δεν υπάρχει θέμα Σαββίδη για την απομάκρυνσή του, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κοσμίκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα σούπερ Ελνίνιο θεωρείται πλέον το πιο πιθανό σενάριο για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Κέντρου Κλιματικών Προγνώσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου, μιας περιοδικής μεταβολής στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού που ενισχύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα καιρικά πρότυπα και τις καλλιέργειες σε όλον τον κόσμο. Στη νέα πρόγνωση η ΝΟΑ εκτιμά ότι υπάρχει 65% πιθανότητα το επερχόμενο Ελνίνιο να χαρακτηριστεί ισχυρό ή πολύ ισχυρό από τον Οκτώβριο και μετά, γεγονός που θα μπορούσε να το κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας, της επιφάνειας της θάλασσας κατά 2 βαθμούς Κελσίου, αποκαλείται ανεπίσημα και σούπερ Ελνίνιο και θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου. Υπάρχει επίσης πλέον 82% πιθανότητα το El Niño να εμφανιστεί ως τον Ιούλιο, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο. Ένα σούπερ El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Τα φαινόμενα El Niño εμφανίζονται κάθε 2 έως 7 χρόνια, όταν μεταβολές στους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα του τροπικού Ειρηνικού προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900. Αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940. Ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941. Στις 6.30 το πρωί αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983. Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από την παραλία του Άγιου Σώστη, με τη Lily Collins και το Lucas Bravo να βρίσκονται στο νησί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο οργανωμένες παραλίες της Μυκόνου, ενώ τις επόμενες ημέρες τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη χώρα, στους Μήλους, στα Σοκάκια, σε μπαρ και σε γνωστά σημεία της νυχτερινής ζωής. Η παραγωγή φέρεται να επέλεξε την παραλία του Άγιου Σώστη επειδή πρόκειται για μία από τις λιγοστές παραλίες της Μυκόνου όπου δεν επιτρέπονται beach bar και ξαπλώστρες. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την πρόθεση να αποτυπωθεί μία πιο αυθεντική πλευρά του νησιού μακριά από την απόλυτα οργανωμένη και κοσμοπολίτικη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί διεθνώς η Μύκονος. Μακριά από την απόλυτα οργανωμένη και κοσμοπολίτικη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί διεθνώς η Μύκονος.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

ακόμα ύστερα. Και πέταξα τις σφαίρες. Έκλαψα μια μέρα. Έκλαψα δύο μέρες. Μα ύστερα, άιντε να λέγαμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του blue jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήρκεσαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Και τώρα θα πούμε ένα τραγούδι για τις ερωτευμένοι που είναι απόψε μαζί μας. Και ειδικά για το φίλο μας τον Νίκα. Τον Νίκα που έχει έρθει από την Πάρο για αυτή τη βραδιά. Γιατί να έρθει

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά βέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου εν όψη και τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφύλιου και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Μπασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση

0: Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακός Μύκονος Χάνια, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από την παραλία του Άγιου Σώστη, με τη Lily Collins και το Lucas Bravo να βρίσκονται στο νησί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο οργανωμένες παραλίες της Μυκόνου, ενώ τις επόμενες ημέρες τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη χώρα, στους Μήλους, στα Σοκάκια, σε μπαρ και σε γνωστά σημεία της νυχτερινής ζωής. Η παραγωγή φέρεται να επέλεξε την παραλία του Άγιου Σώστη επειδή πρόκειται για μία από τις λιγοστές παραλίες της Μυκόνου όπου δεν επιτρέπονται beach bar και ξαπλώστρες. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την πρόθεση να αποτυπωθεί μία πιο αυθεντική πλευρά του νησιού μακριά από την απόλυτα οργανωμένη και κοσμοπολίτικη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί διεθνώς η Μύκονος. Την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision εξέφρασε η Ευρυδίκη, σχολιάζοντας πως το ενδεχόμενο νίκης του οδήγησε πολλούς στο να στηρίζουν άλλες χώρες, ακόμη και αν τα τραγούδια τους δεν συγκαταλέγονταν στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θέση της για τη στάση χωρών που αποχώρησαν από τη διοργάνωση, δίνοντάς τους συγχαρητήρια, ενώ υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια η Eurovision βρίσκεται σε περίοδο παρακμής.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα σούπερ Ελνίνιο θεωρείται πλέον το πιο πιθανό σενάριο για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Κέντρου Κλιματικών Προγνώσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου, μιας περιοδικής μεταβολής στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού που ενισχύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα καιρικά πρότυπα και τις καλλιέργειες σε όλον τον κόσμο. Στη νέα πρόγνωση η ΝΟΑ εκτιμά ότι υπάρχει 65% πιθανότητα το επερχόμενο Ελνίνιο να χαρακτηριστεί ισχυρό ή πολύ ισχυρό από τον Οκτώβριο και μετά, γεγονός που θα μπορούσε να το κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας, της επιφάνειας της θάλασσας κατά 2 βαθμούς Κελσίου, αποκαλείται ανεπίσημα και σούπερ Ελνίνιο και θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου. Υπάρχει επίσης πλέον 82% πιθανότητα το El Niño να εμφανιστεί ως τον Ιούλιο, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο. Ένα σούπερ El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Τα φαινόμενα El Niño εμφανίζονται κάθε 2 έως 7 χρόνια, όταν μεταβολές στους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα του τροπικού Ειρηνικού προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μάθεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: κλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, η Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά βέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου εν όψη και τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφύλιου και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Μπασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυνση του Εργίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης του Τριφυλιού.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από την παραλία του Άγιου Σώστη με τη Lily Collins και το Lucas Bravo να βρίσκονται στο νησί υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο οργανωμένες παραλίες της Μυκόνου, ενώ τις επόμενες ημέρες τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη χώρα, στους μήλους, στα σοκάκια, σε μπαρ και σε γνωστά σημεία της νυχτερινής ζωής. Η παραγωγή φέρεται να επέλεξε την παραλία του Άγιου Σώστη επειδή πρόκειται για μία από τις λιγοστές παραλίες της Μυκόνου όπου δεν επιτρέπονται beach bar.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα σούπερ Ελνίνιο θεωρείται πλέον το πιο πιθανό σενάριο για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Κέντρου Κλιματικών Προγνώσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου, μιας περιοδικής μεταβολής στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού που ενισχύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα καιρικά πρότυπα και τις καλλιέργειες σε όλον τον κόσμο. Στη νέα πρόγνωση η ΝΟΑ εκτιμά ότι υπάρχει 65% πιθανότητα το επερχόμενο Ελνίνιο να χαρακτηριστεί ισχυρό ή πολύ ισχυρό από τον Οκτώβριο και μετά, γεγονός που θα μπορούσε να το κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας, της επιφάνειας της θάλασσας κατά 2 βαθμούς Κελσίου, αποκαλείται ανεπίσημα και σούπερ Ελνίνιο και θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου. Υπάρχει επίσης πλέον 82% πιθανότητα το El Niño να εμφανιστεί ως τον Ιούλιο, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο. Ένα σούπερ El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Τα φαινόμενα El Niño εμφανίζονται κάθε 2 έως 7 χρόνια, όταν μεταβολές στους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα του τροπικού Ειρηνικού προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.
2: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900. Αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940. Ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941. Στις 6.30 το πρωί αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983. Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: χρόνια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
1: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
0: Glassarty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: 2588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
2: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά βέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου εν ώψη και τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφύλιου και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Μπασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυνση του Εργίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης του Τριφυλιού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.